Εκεί έξω, ψάξε λίγο. Ακούτε την οικογένειά σου, είναι εκεί έξω, ψάξε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

0: Είναι σέρετη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Σας καλημέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ρε, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, της ΕΡΤ, φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε. Πού είμαι, στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

0: Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακολουθήσεις και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή. Α, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένι και με στέβια. Θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί κι αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τάχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορεί να μου γράψει ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl. Δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό. Και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then. Αυτή είναι η φίλη μου η Florence, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στραφορήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις τις άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Florence. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα. 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο Κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο στην Γαστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις μόνο να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί, και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων, και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Yeah.
1: Και θα παίξω και πέντε νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η χαρά η ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο. Και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα ψαχνά. Στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4-5 μποφοράκια θα έχει ανέμους, το πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Αχ, λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 με 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά 19 με 36. Στην Πελοπόννησο 19 με 34. Στην Κρήτη 22 με 37. Στα Επτάνησα 23 με 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4. Θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όταν κορυφώνεται το synth, το σύνθι που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξα να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου εδώ, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είναι, είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Έτσι, λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα και εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει η Kim Wilde. Πέθανε. Κάτσε, πρέπει να το ψάξω.

Όχι, καλέ, ζει η κοπέλα. Για όνομα του Θεού, 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα. Κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία, στο Χέρφορντ. Στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool. Και με... έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία. Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή. Έλα, βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει: αγαπημένη μου κυρία Σοφία, ζήσε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο. 20-22, εκεί πάει. Με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπεις, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

Ρόλφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Βίλιαμς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Το αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου, το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε, καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, η συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για τη νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κέντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Τον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος, να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Art News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας. Και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε και πριν από 2 μήνες και εντοπίστηκε το κινητό της και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το χρύφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η θεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο, έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 61, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά... τους λέει θα σας βγάλω έξω και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά, βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας τρεγεύει τα μπουζούκια, μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας.
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές. Έτσι.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή, μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος Πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω, παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μελλανδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το
0: δεν
3: παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασες την επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα, επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Για πείτε μας εσείς
0: λέγαμε
3: που
0: λάβατε. Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Εγώ στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιον, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο. Σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες, ή τις έβλεπες στην τηλεόραση ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις, ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Από,
2: και από την μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και η σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα. Παιδιά, κοιτάξτε, όλοι μα περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τι 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλε επιλογέ. Δεν ξέρω, Κατερινά. Εσύ δηλαδή αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγε απ' έξω και ήθελε.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγο στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, εσύ θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θε να πάμε. Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν πω.
2: Κάτι, θα περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγο.
2: Μάλιστα. Προκόψα το όπως και οι δύο. Είδες.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και του λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορεί στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Βέβαια.
3: Ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μ' αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα έρθει σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι,
3: το gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε, κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, ρε παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις, 21, κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το παίρνω κουβαράς. Γιατί και εγώ να μην το κάνω?
2: Θα μπορούσα να
0: αρέσει πάρα πολύ
2: να
0: τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
2: Έβησε τι άλλο είχε στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξει? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
3: Ναι. Α, και αν δεν.
0: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
2: Τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει. Η Θεσσαλονίκη, εντάξει. Είναι
3: άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή.
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι.
0: Εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Καλή
0: βέβαια στα παιδιά μας.
2: Και όσο διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω. Tomorrow. ο Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την νέα ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλ, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από

0: ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και πάλι στο Airviews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχώντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα, Στροζάν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το

αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department, για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πει αυτά που πήρε η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui tient. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων ενόψιμο, ολονότητρο τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα $96 το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband? Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

να ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς κροατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: το σύστημα. Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα. Γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα, χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας να αποδοσίσουν τη δουλειά μας. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, αλλά πολύ για κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της δημοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό, καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολλοί ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παράδειγμα ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κορονάκι, όπως στην Πυραγωθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα το Μεθεδωράδι, όπως του Ζωγράφου. Γενικά υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αποφασίσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που μπορεί να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέσουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σας πω, είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ καλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και οι 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα, το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι η αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι χίλια δύο πράγματα που διατρέχουν χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ρεκουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Γι' αυτό θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά. Θα μας πήγανε πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια της
1: σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες στα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέα συνθήκε. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί εντάξει δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογη με τις χειρικές συνθήκες βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air condition, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΕΔΙΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάνω πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρια σε τα
0: πρόβλημα. Σωστά,
1: ναι. Δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί και πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ και οι μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που τους σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, αλλά και σαν Γενόπ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γενετικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι γενετικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσε και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθήκευση, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και σας που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας, να ακούσουν οι δικοί μας συνάδελφοι.
0: Να είσαστε καλά, κύριε Κονούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες. Και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πω, πω, πω.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξηλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον άστρα φαϊνά σεληνέιστε πρόσωπο, δεύτερο τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο, όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Στην αγάπη μου κύριε Παύλο, αχ ναι, τι ωραίο που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτη σε ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα, η ασπίδα του Αχιλλέα που σας λέει και ο Διονύσης, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα Γιώργο μου.
1: Καλημέρα Κατερίνα. Η συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειτο, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειτο να ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Ωστόσο, άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον Ε65.
0: Νωρίτερα, λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak & Mex, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silis, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα, και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα Τόρμι-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά
0: προγράμματα. Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει ως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το Θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιο Θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης, θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χείρων, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης, θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις, θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια, και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης ανεξιστών, ένα αέριο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω και τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας, θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων ΒΙΚΤΑ, λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης, τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ιταλική εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: Να σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Στην δεύτερη, που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, την ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια έχει κρατήσει τελευταία στιγμή. Καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με πλαδί οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε? Γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά, ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο το κόσμο να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα? Θέλω να πω ότι
1: το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολλοί οι Ρώσοι. Ήρθαν και το θρησκευτικό τουρισμό. Δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι. Ή από την Αγκόνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε. Με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και για τα νησιά αυτά να δοθούν άδειες ούτως οπωσδήποτε μάλλον για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Ή για τους φοιτητές βέβαια. Ναι. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πολεοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άραγε υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή να δώσουμε, δηλαδή η Κέρκυρα δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Κέρκυρα να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα έλλειψης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεπαλαιωμένο. Είναι 60 και 70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουρλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν, έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε, θα χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη.
1: Το πράσινο και μόνο. Έχουμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας, να τους φιλοξενήσουμε, να δούμε την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτηση του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική. Ήθελα να πω Κηφισία, στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η Κίμηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά. Καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ. Μαρία Παπακυρίτσι. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως χθες οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 9 ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για ανακριτική διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 9 ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο

του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το 2024 και το 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρεται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης. Η δικογραφία, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή και η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Στη διαμόρφωση δύο δημοτικών οικοπαίδων που παρέμεναν αναξιοποίητα, προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Το ένα από αυτά, στην οδό Αγίας Παρασκευής πίσω από το νεκροταφείο Καλαμάτας, ήδη λειτουργεί ως ένα άτυπο πάρκινγκ. Πρόκειται για χώρο 2.500 τετραγωνικών μέτρων που θα διαμορφωθεί όμως σε χώρο στάθμευσης με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Το δεύτερο οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Αθηνών, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο ύψος του προπονητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Ο χώρος είναι 2.000 τετραγωνικών μέτρων και αναμένεται να εξυπηρετήσει και αυτός αρκετές θέσεις στάθμευσης. Συνολικά εκτιμάται ότι οι θέσεις πάρκινγκ θα είναι περίπου 200 και για τα δύο οικόπεδα. Χθες υπεγράφει η σχετική σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 75.000 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η μεγάλη ζημιά στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη διασταύρωση των οδών Κρήτης και Ακρίτας στην παραλία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, που μίλησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, θα ακολουθήσει προσεκτική αποκατάσταση και του σημείου που έχει φύγει, ώστε μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι την Κυριακή, ο δρόμος να έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία με ασφάλεια. Με βαριές κατηγορίες για κακή συμπεριφορά και δημόσιες δηλώσεις του που την πλήττουν, η παράταξη της δημοτικής πλειοψηφίας στο Δήμο Τριφυλίας και ο επικεφαλής της, δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Λεβεντάκης, διέγραψε τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Θεόδωρο Γκρίτζαλη. Ο κ. Γκρίτζαλης παραμένει βέβαια ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας. Στα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, εδώ και περίπου 15 ημέρες στις Κιτριές και τα Καλιανέικα του Δήμου Δυτικής Μάνης, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, Μανώλης Μάκαρης. Στην ανακοίνωσή του αυτή, ο κ. Μάκαρης χαρακτηρίζει απαράδεκτη την κατάσταση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και δείχνει, όπως τονίζει με τον πιο καθαρό τρόπο, τις αδυναμίες των υποδομών ίδρυυσης και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού. Για το θέμα έχει τοποθετηθεί με ανακοίνωσή του και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δυτικής Μάνης και κάτοικος της περιοχής, Παναγιώτης Λούζης. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες γύρω στις 4 το απόγευμα σε σπίτι στα Γιάννη Τσάνικα της Καλαμάτας. Ειδικότερα το σπίτι βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο των Γιάννη Τσανίκων και η φωτιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό του χώρο. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 οχήματα για να ελεγχθεί γρήγορα η κατάσταση και να αποτραπεί κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς δεδομένων και των δύσκολων καιρικών συνθήκων που έχουν δημιουργήσει και στην περιοχή μας οι υψηλές θερμοκρασίες. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Σε μια ιστορική αγωνιστική σύμπραξη προχώρησαν οι ομάδες μπάσκετ Καλαμάτα 80 και Καλαμάτα BC. Οι δύο σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το Καλαμάτα μπάσκετ με κεντρικό σύνθημα «Μία πόλη, μία ομάδα», το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια ισχυρή και ενιαία παρουσία του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στην περιοχή με σταθερές συνεργασίες, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υψηλές αγωνιστικές φιλοδοξίες. Όπως αναφέρθηκε, η νεοσύστατη ομάδα Καλαμάτα Μπάσκετ

0: θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στη National League 2, ενώ η ομάδα με νεότερους αθλητές στην Α1 κατηγορία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημιών, οι οποίες πλέον αριθμούν περίπου 300 αθλητές και αθλήτριες μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν και οι δύο σύλλογοι. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε τη στελέχωση και το οργανόγραμμα της Ακαδημίας του Συλλόγου για τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο τη συνέχιση της οργανωμένης και ποιοτικής δουλειάς στην ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών. Επικεφαλής του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ακαδημίας της Ποδοσφαιρικής Καλαμάτας αναλαμβάνει ο Άριαν Τζούμπα, ο οποίος θα εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας K19. Στο προπονητικό επιτελείο της K19 εντάσσεται ως γυμναστής και ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Την K17 αναλαμβάνει ως προπονητής ο Γιώργος Καλόμελος με άμεσο συνεργάτη και βοηθό τον Αλέξανδρο Δέδε. Στην ομάδα K15 προπονητής θα είναι ο Ηλίας Μαστορέας, ενώ ο καθήκοντα άμεσου συνεργάτη αναλαμβάνει επίσης ο Αλέξανδρος Δέδες. Παράλληλα, τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων της Ακαδημίας αναλαμβάνει ο Πάρης Καλντέρης, ενώ ως αναλήτρια της Ακαδημίας θα προσφέρει τις υπηρεσίες της η Σταυρούλα Τσουλάκου. Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας αναλαμβάνει ο Γιάννης Μάντης. Η σχετική πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 37 βαθμούς και η σημαντική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο Παρασκευή, με τους ανέμους να παραμένουν κατά διαστήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι ακόμα και ως τα 5 μπουφόρ. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης, 8.
6: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
15: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
16: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
18: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
17: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
18: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
17: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
18: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
17: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
19: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
20: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθης στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
7: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

0: Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα. Με πάνω από 4 και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξω στην αρχαιότητα λαθούν να πεθάνουν φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε νέα ζωή. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τις ζωές μας για να δεις.
3: Η ελληνική αυτοκίνηση σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Κάλεσα ενισχύσεις, θέλω να σας πω. Πίνω έναν ακόμα σκέτο καφέ. Μπας και συνέλθω και ανοίξει λίγο το μάτι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί αγορατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, λίγο μετά τις 9, 9 και 11 πρώτα λεπτά.
0: 9 και 11.
1: Πρωινό στον αέρα, στην συχνότητα της ΕΡΤΕ Καλαμάτα, στους 107,2 και 104,4 στα FM, στο rteco.gr. Μας βρίσκεται σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε. Είναι το πρωινό στον αέρα, ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα του σταθμού.
0: Θέλεις να κάνεις και διεθνή καριέρα?
1: Εννοείται,
0: Κώστα Γαζούλη.
1: Αυτό, εννοείται. Να μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου. Στέφανος Χατζάκης εκεί στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό.
0: Κάνει καριέρα. Μη σου πω,
1: τους κάνει χρόνια. Κάνει διεθνή καριέρα χρόνια, να σου πω. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ φροντίζει για τον ήχο που φτάνει και στα δικά σας αυτιά. Θα είμαστε στην τροφιά μαζί σας μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό, να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, τι συμβαίνει στη χώρα, στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, που προερχόμαστε ίσως από τη πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού.
0: Είναι έτσι, είναι.
1: Ήτανε νομίζω η πιο ζεστή ημέρα, ακόμα και εδώ στην περιοχή μας 41 βαθμούς έφτασε στην συνήθως ύποπτη περιοχή της Κάλλας του Μελιγαλά. Στους 40, ξεπέρασε στους 40 στην Κυπαρισία ο Υδράργυρος. Ναι. Κοίταγα, στους 42 έφτασε στη γειτονική μας Σπάρτη που είχε
0: και στη Λακωνία, Σπάρτη και Μυστρά.
1: Μυστρά,
0: τώρα
1: στον
0: Ταΐγετο
1: τώρα. Όταν έχει ο Ταΐγετο 41 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ζεστή ήταν η χθεσινή ημέρα. Νομίζω πέσανε λίγο έξω οι μετεωρολόγοι ως προς τους ανέμους. Και αυτό ήταν καλό γιατί δεν είχαμε την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή φαίνεται να. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθεί η περίπτωση. Δεν ήταν αυτό που περίμενα.
0: Μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι φοράς

0: πυρκαγιών. Δηλαδή φαίνεται να. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κρατηθεί η περίπτωση. Δεν ήταν αυτό που περίμενα.
1: Μπορεί να τα έχει όλα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τι καιρικέ συνθήκε.
0: Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Θα έχουμε σίγουρα περισσότερα να πούμε για αύριο. Να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς στη μέγιστη τιμή τη εδώ στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Θα είναι μια εξίσου ζεστή ημέρα και χρειάζεται προσοχή με την περιοχή μας να βρίσκεται επίσης στη μέση κατάσταση, στην κατάσταση υψηλού κινδύνου για πυρκαγιάς. Είναι η κατηγορία 3, έτσι, στο κίτρινο που λέμε. Τώρα, στα καθημάς, Βαγγέλη, αυτά που είχαμε χθες στην επικαιρότητα ήταν, νομίζω, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για τους εμπρησμούς. Είναι μια υπόθεση που από το Σάββατο παίζει πολύ ψηλά στην επικαιρότητα ολόκληρης της χώρας, όχι μόνο εδώ της περιοχής μας. Μιλάμε για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη εκεί της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, τον αδελφό του, αλλά και έναν ενεργεία πυροσβέστη, και αυτό δημιούργησε ιδιότητες των κατηγορουμένων, δημιούργησε μια ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση. Μιλάμε για μια έρευνα που τα λέγαμε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή εδώ και του Ανακριτικού Κλιμακίου της Μεσσηνίας, του πυροσβεστικού σώματος που ξεπέρασε τα 2 χρόνια. Τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με αρκετές καταγεγραμμένες συνομιλίες. Μαραθώνια για ακόμα μια φορά η διαδικασία στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος στα δικαστήρια της Καλαμάτας.
1: Παραπάνω από 9 ώρες.
0: Ναι, μπήκαν 9 το πρωί, βγήκαν 7 και κάτι το απόγευμα. Σχεδόν 10 ώρες κράτησε. Παραπάνω από 10 ώρες, μάλλον, βρέθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας.
1: Προφανώς, επειδή είχαν να πούν πολλά πράγματα και είχαν να απαντήσουν σε πολλές και συγκεκριμένες ερωτήσεις από τους δικαστικούς λειτουργούς.
0: Με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εισαγγελέως, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι τρεις κατηγορούμενοι. Αυτό έφερε μια σειρά από αντιδράσεις, από σοβαρές αντιδράσεις από τους συνηγόρους των τριών κατηγορουμένων. Μίλησαν για μια διαδικασία πρωτόγνωρη, ότι επηρεάστηκαν ουσιαστικά, είπαν σε εισαγωγικά, οι δικαστικές αρχές. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι, πρέπει να γίνεται, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τον τρόπο που και η πυροσβεστική ακόμα παρουσίασε την συγκεκριμένη υπόθεση. Έκαναν λόγο για ισχνά στοιχεία που βρίσκονται στην δικογραφία. Αυτοί γνωρίζουν τι βρίσκεται στη δικογραφία, και για κατάφορη αδικία ως προς την απόφαση της προσωρινής τους κράτηση. Δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε, Βαγγέλη, τις δηλώσεις κατά σειρά του συνηγόρους. Μάλιστα, προανήγγειλαν ο κύριος Ρουσόπουλος, που θα ακούσουμε ο πρώτος, είναι δικηγόρος των δύο αδελφών. Θα λέω εγώ, θα μου δίνει ο Στέφανος μια πάσα πριν τον επόμενο, για να σας λέω ποιον ου δικηγόρος είναι ο καθένας. Ο κύριος Ρουσόπουλος, λοιπόν, που ήταν ο πρώτος κατά σειρά που έκανε δικηγόρος, είναι δικηγόρος του κοινοτάρχη και του αδελφού του. Ας τον ακούσουμε.
2: Νίκος Ρουσόπουλος, δικηγόρος υπεράσπισης
3: των
2: δύο αδελφών.
4: Να μας πει λίγο η διαδικασία.
3: Κοιτάξτε, ήταν μια επίπονη διαδικασία. Βέβαια, μια διαδικασία που κανονικά θα πρέπει να τελειώσει μέσα σε 5 λεπτά, και το αποδεικτικό υλικό που εισφέρθηκε από την κατηγορούσα αρχή είναι πραγματικά ένα αποδεικτικό υλικό χωρίς κανένα αντικείμενο. Είναι ανερμάρτιστες καταθέσεις, χωρίς να συμφέρουν τίποτα σε πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται μόνο σε δηλώσεις, κουτσομπολιά, και πιστεύω. Πιστεύω τουλάχιστον και εγώ στην Ελλάδα ότι είμαστε ένα κράτος δυτικό που ισχύει το τεκμήριο της αυθότητας, και ότι κάποιος για να οδηγηθεί στη φυλακή θα πρέπει να υπάρχουν αυτές αποδείξεις. Μόνο και μόνο με κάποιες έολες καταθέσεις να οδηγούνται άνθρωποι στη φυλακή με λευκό ποινικό μητρό που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ, το θεωρώ, αν μη τι άλλο, ότι ξεφεύγει από τα πλαίσια της πραγματικά της ελληνικής ηθικής και της ελληνικής δικαστικής ιστορίας. Είναι μια δικογραφία η οποία πραγματικά δεν έχει κανένα αποδεικτικό υλικό. Είναι μια δικογραφία που, αν οδηγηθεί έτσι στο ακροατήριο, μέσα σε 5 λεπτά η δικογραφία αυτή θα έχει καταρρεύσει. Και βέβαια, αυτό που μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση είναι όταν οδηγούνται 3 άνθρωποι νοικοκύριδες στα δικαστήρια από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, λες και έχουν πιάσει τον Bin Laden και τους συνεργάτες τους. Πραγματικά αυτό δημιουργεί για μένα τουλάχιστον μια χείριστη εντύπωση, και βεβαίως προδιαθέτει αρνητικά και τους υπουργούς της δικαιοσύνης.
2: Θα καταθέσετε έτοιμα αποφυλάκηση?
3: Θα καταθέσουμε έτοιμα αποφυλάκηση. Κατεθούν μηνύσεις σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και στους μάρτυρες που δήθεν κατηγορίας, όπως επίσης και σε αυτούς που συνέταξαν τη συγκεκριμένη δικογραφία. Γιατί σίγουρα κάποιος θα πει την πραγματικότητα, ποιος ήταν ο καθοδηγητής και ποιος οργάνωσε τη συγκεκριμένη σκευωρία σε βάρος των εντολέων.

0: Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
1: Αρνήθηκαν όλες και όχι μόνο τις αρνήθηκαν, προσκομίστηκαν και έγγραφα που αποδεικνύουν την αλήθεια των εισχυρισμών. Ξέρετε, δεν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να πούνε στον αέρα ότι δεν αρνούμαστε και δεν έχουμε κάτι να αποδείξουμε. Για όλες τις κατηγορίες, είτε για το νερό, είτε για τους εμπρησμούς, είτε για όλα, υπάρχουν σχετικά έγγραφα. Ο κοινοτάρης, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο άνθρωπος είχε κάνει έγγραφα στην πυροσβεστική που ζητούσε την προστασία για τους εμπρησμούς. Δηλαδή πράγματα τα οποία δυστυχώς η πυροσβεστική τα απέκρυψε.
2: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το ξεπλένει?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει στη συγκεκριμένη κοινότητα, πολύ έντονη, μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών παραγόντων του Δήμου Πύλου Νέστορας. Όσοι είναι από την περιοχή, επειδή είμαι από την περιοχή, γνωρίζουμε την αντιπαλότητα που υπάρχει και πού φτάνει αυτή η αντιπαλότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτό ήταν λοιπόν ο Νίκος Ρυζόπουλος. Ας περάσουμε να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Κυριακού Συλλόγου Καλαμάτας, που ο οποίος ήταν δικηγόρος, συνήγορος του πυροσβέστη.
4: Έκανε από την πρώτη στιγμή δηλώσεις, ήδη από την...
3: Ο Κωνσταντίνος ο Μαργέλης, ναι.
0: Κώστας Μαργέλης, δικηγόρος του...
5: Είμαι δικηγόρος του πυροσβέστη, ο οποίος εμφανίστηκε κατηγορούμενος για 4 εμπρησμούς που έχουν γίνει στο χωριό Μεταμόρφωση. Ο κύριος Αγγελέας Καρακατής Καλαμάτας, με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα, πίστεψαν, εκτίμησαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να προφυλακιστεί. Το θέμα είναι ότι στην ελόγω δικογραφία έχουν δώσει κατάθεση, ακούστε το νούμερο, 26 κάτοικοι μεταμόρφωσης. Από αυτούς οι 4 μόνο αναφέρουν ότι έχουν ακούσει, ότι έχουν, υπάρχει φήμη, χωρίς κάποιος να έχει δει κάποιον από τους κατηγορουμένους στο να έχει σχέση με τον εμπρησμό. Ταυτόχρονα το χωριό Μεταμόρφωση έχει 200 κατοίκους. Προσκομίσαμε στον κύριο Ανακριτή κατάλογο με 127 ανθρώπους, 80 από τη Μεταμόρφωση και 40 από τα κοινωνία. Μεταξύ αυτών που προσκομίσαμε, ένα ο οποίος είναι άνθρωπος, η γυναίκα ανθρώπου, ο οποίος είχε καεί από θήκη του, υποτίθεται από την ομάδα αυτή. Ο ανακριτής και η εισαγγελία αυτή τη στιγμή κράτησαν επιφυλάξεις και έκριναν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και είπαν οι άνθρωποι να προφυλακιστούν. Το πρόβλημα είναι γενικότερο, το πιστεύω ότι, δεν θέλω, στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει, ότι βαρύνει την κρίση των εισαγγελέων και το κλίμα που έχει δημορφωθεί σε βάρος των ανθρώπων αυτών 3 μέρες. Θυμίζω ότι εγώ ως δικηγόρος του κατηγορουμένου, 11 και 11 το Σάββατο το πρωί, ενημερώθηκα για την υπογραφία. 11 και 11 το Σάββατο το πρωί είχε διαρρεύσει σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα sites, αποσπάσματα από τη δικογραφία αυτή, αποσπάσματα από μαγνητοφωνημένα κείμενα κτλ. Δημιουργείται ένα κλίμα, ακούω τώρα αυτές τις μέρες, βαφία του νερού στη μεταμόρφωση, δηλαδή ασχολείται τώρα η κοινή γνώμη με τον υδρονομέα της μεταμόρφωσης. Σας λέω αντικειμενικά και με πίστη αυτό που το λέω, θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα, σας λέω, δεν υπάρχει κάποιος κάτοικος που να πει ότι είδα να είναι πριν ή μετά τον τόπο της φωτιάς. Καλήσαμε τους κατηγορούμενους.
0: Ο δικός σας συντολέας είχε σχέσεις με τους άλλους κατηγορούμενους του?
5: Είναι από το ίδιο χωριό, 200 άνθρωποι είναι στη μεταμόρφωση. Είχε σχέσεις μέχρι το 2023. Από τότε διαράγησαν οι σχέσεις, δεν είχε καμία επαφή. Στο χωριό το ξέρω όλοι κάτι για τη μεταμόρφωση. Καθώς σε ξεχωριστά καφενεία, είσαι στο ίδιο καφενείο, σε ξεχωριστές καρέκλες. Ποτέ είχαν κάτι μαζί. Είχαν και άλλες διαφορές, είχαν διασπαστεί.
2: Επομένως για την περίπτωσή σας, για ποιο λόγο κατηγορούν το συγκεκριμένο?
5: Κατηγορούν, καταρχήν έχει βαρύνει πολύ στις δικαστικές αρχές η ιδιότητα του πυροσβέστης. Και είναι δεδομένο και λένε οι εισαγγελικές αρχές και ο ανακριτής Καλαμάτας ότι από κοινού με τους άλλους δύο έβαζε τις 4 φωτιές για τις οποίες κατηγορείται. Κυρίως ότι από το 23 υπάρχουν ατράτακτα στοιχεία του άνθρωπος αυτός ποτέ δεν είχε μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ.
0: Έτοιμο αποφυλάκηση θα καταθέσετε κι εσείς?
5: Θα καταθέσουμε πολύ σύντομα, μόλις αρχίσει να ολοκληρώνεται η δημογραφία. Θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε κι εμείς κομμάτια από το πάζλ που υπάρχει. Δεδομένου ότι κινηθήκαμε σε 2 μέρες και ήδη το υλικό προσκομίσαμε, ήταν ότι κατάφεραμε.
0: Είναι σε εξέλιξη αυτή η δικογραφία, δεν έχει κλείσει ακόμα.
5: Δεν έχει κλείσει ακόμα η δικογραφία. Ακόμα θα κλειστούν μάρτυρες και θα κοντάζουν να προκύψουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούσαμε λοιπόν και αυτό την διάσταση ότι η δικογραφία παραμένει ανοιχτή στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι σε εξέλιξη και εξετάζει την εμπλοκή και άλλων προσώπων, Βαγγέλη, σε αυτήν την υπόθεση. Είναι κάτι που το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε άλλους δύο δικηγόρους να ακούσουμε. Αφορούν τα δύο αδέρφια, τον κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Δημήτρης Καούνης θα ακούσουμε πρώτος.
0: Δημήτρης Καούνης. Εντολέας των δύο αδελφών, μαζί με τον κύριο Ρουσόπουλο. Μαζί,
2: ναι, μαζί με τον κύριο Ρουσόπουλο και τον κύριο Μαρίνη από την Βουλή. Το αποτέλεσμα της ανάκρισης το ξέρετε, κρατούνται προσωρινά. Η ανάκριση συνεχίζεται βέβαια. Έτσι. Είναι μια διαδικασία που είναι εξελίξη.
0: Μας πείτε λίγο και τις κατηγορίες ακριβώς που...
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η κατηγορία η κακουργηματική, η οποία οδηγεί την υπόθεση στην ανάκριση και οδηγεί και στην προσωρινή τους κράτηση, είναι ο εμπρισμός δασικής έκτασης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται είναι πλημελήματα ίσονος σημασίας, τα οποία κατά τη γνώμη μου αναδεικνύονται μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η γαρνιτούρα στο προφίλ των δραστών, δηλαδή να φανεί ότι οι συλληφθέντες είναι πολύ παραβατικοί. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα την κοινωνία της Ελλάδας τι κάνει ο υδρονομέας στο Σκάρμιγκα Μεσσηνίας και αν παίρνει 20 ευρώ ή αν, δηλαδή είναι αστεία. Λοιπόν, η βασική όμως κατηγορία είναι η εμπρισμή δασικής έκθεσης. Για αυτή την κατηγορία, η οποία είναι και αυτή που οδήγησε στην προσωρινή τους κράτηση, το αποδεικτικό υλικό είναι από ισχνό έως ανύπαρκτο. Δηλαδή, κανένα αντικειμενικό έβριμα, καμία συνομιλία από τις καταγραφές που έχουν γίνει, μόνο κάποιες καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίες λένε ότι είναι, υποψιαζόμαστε ότι είναι αυτοί, γιατί μόνο αυτοί κυκλοφορούν τη νύχτα. Με αυτό το αποδεικτικό υλικό, λοιπόν, οδηγήθηκαν σε αυτή την κρίση. Θα δούμε. Αν θέλετε κάτι άλλο να σας πω, θα σας πω και το εξής. Επειδή δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, αφορά και γενικότερα και άλλες υποθέσεις που μπορεί να ανοίξει στην επικαιρότητα. Οι ιδιοκτικές αρχές, οι οποίες είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας της εκτελεστικής εξουσίας, δεν έχουν καμία σχέση με τους εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας. Σε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή, που υπάρχει σαφής διάκριση των εξουσιών, η δικαστική εξουσία είναι σε άλλο δωμάτιο. Λοιπόν, οι ιδιοκτικές αρχές, όμως, τι βλέπω ότι κάνουν, προσπαθώντας πολλές φορές να εξασφαλίσουν σε εισαγωγικά ή να μεθοδεύσουν μια κρίση της δικαστικής εξουσίας που θα επικυρώνει τις ενέργειές τους, μπαίνουν σε διάφορες ενέργειες. Δηλαδή το ότι η υπόθεση αυτή εξηκωθεί στη δημοσιότητα τόσο πολύ είναι ένας τακτικισμός από την πλευρά των ιδιοκτικών αρχών για να ασκηθεί κάποιο είδους πίεση στους δικαστές. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο. Ήτανε κατάφαση, αλλά πλέον είναι ερώτηση. Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο?
3: Αυτό ήταν και ο Δημήτρης Χαούνης. Ακούμε λοιπόν, ήταν, δεν ξέρω, πρωτοφανής η αντιδράση των δικηγόρων μετά από αυτή την απόφαση. Μίλησαν για πολιτική σκοπιμότητα, για διαφορές προσωπικές, για μηνύσεις που θα καταθέσει.
4: Και ανύπαρκτο κατηγορητήριο και αποδεικτικό υλικό. Μίλησαν για αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας που
3: και για μια απόφαση ουσιαστικά, νομίζω αυτό ήθελε να πει και ο Δημήτρης Καούνης, ότι προκαταλήφθηκε η απόφαση από τη στάση, δηλαδή, των διοικητικών αρχών των.
4: Το θέμα είναι γιατί. Πρέπει να απαντηθεί και το γιατί.
3: Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την άποψη. Αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, και καλά. Και ναι, αυτό. Ναι. Αυτοί έχουν σχέση με τη δικογραφία. Αν είχαμε δικογραφία, θα σου έλεγα και εγώ αν έχει, δεν έχει, θα είχαμε άποψη. Αλλά δεν την έχουμε και όπως δεν πρέπει να την έχουμε. Και να ακούσουμε και τον Δημήτρη Μαρίνη, τον τελευταίο. Επίσης ήταν μαζί με τον κύριο Ρουσόπλο και τον κύριο Καούνη, από τους συνηγόρους των δύο αδελφών, του κοινοτάρχη και του αδελφού του.
0: Δημήτρης Μαρίνης, εντολέας λοιπόν των δύο κατηγορουμένων, των δύο αδελφών. Κύριε Μαρίνη, λίγα λόγια για την μαραθώνια, πραγματικά ακροματική διαδικασία.
6: Με όλο το σεβασμό στις αρμόδιες αρχές, αυτό που θα ήθελα να πω ότι είναι ότι θεωρώ ότι ζήσαμε σήμερα μια κατάφορη αδικία. Άνθρωποι 50 ετών με καθαρό ποινικό μητρό να αναγκάζονται να εντέλονται για πρώτη φορά σήμερα να περνούν το κατόφλι της φυλακής. Μάλιστα, με μια δικογραφία με ισχνό αποδεικτικό υλικό, η οποία είναι προϊόν έρευνας 2 ετών από τη ΔΑΕ. Η ΔΑΕ, μέσα σε 2 έτη κατά τα οποία διενεργούσε την προανάκριση, δεν κατάφερε να παραδώσει έστω ένα αντικειμενικό έβριαμα που να κατατείνει στην ενοχή των κατηγορουμένων. Έστω καθυπόνοια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε και να αποφασίσουμε αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιείται από την ικανοποίηση της κοινής γνώμης ή από την τήρηση του κώδικα ποινικής δικονομίας. Γιατί σήμερα ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν τηρήθηκε. Πολλό δε μάλλον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.
3: Αυτό ήταν και ο Δημήτρης Μαρίνης, στο ίδιο μήκο κύματος. Ναι, πραγματικά.
4: Αυτή είναι πια η υπερασπιστική γραμμή, ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
3: Και ο κοινοτάρχη κυρίως, θέλω να σου πω, ήταν η υπερασπιστική γραμμή, ήταν ότι αυτό, ότι είχε προσωπικές διαφορές, οδήγησαν κάποιους άλλους να τον καταγγείλουν.
4: Και για πολιτικές σκοπιμότητες έγινε λόγος.
3: Το ενδιαφέρον που παραμένει σε αυτή την υπόθεση είναι ότι παραμένει ανοιχτή δικογραφία. Εγώ θα κρατήσω και αυτό.
4: Ναι.
3: Να σου πω την
4: και αλήθεια. Εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
3: Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία κράτησε 2,5 χρόνια και μια περιοχή που, αν μη τι άλλο, το ξέρουμε όλοι ότι μας είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Όντως συμβαίνανε πυρκαγιές. Ναι. Οι ίδιοι κάτοικοι το έλεγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι ο νους τους πάει σε εμπρισμούς. Τώρα δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της δικαιοσύνης και του δικαστηρίου φυσικά που θα αποφασίσει. Αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Δεν έχουν κρυθεί από τη δικαιοσύνη ακόμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι ότι έχουν κρυθεί. Το άλλο το δικαστήριο, άλλο αυτή η απόφαση. Θα τα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Σε άλλα νέα, Βαγγέλη, στο παγκόσμιο επίπεδο είπαμε να πούμε ότι συνεχίζεται ξανά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ότι είχε σταματήσει και σταματήσει για λίγο
4: καιρό. Είχε σταματήσει για λίγες ημέρες.
3: Για λίγες ημέρες. Και όλα αυτά συνεχίζεται και η ανάφλεξη στις τσέπες μας, καθότι στα 96 δολάρια φτάνει το Brent, οι τιμές έχουν ξεπεράσει πάλι τη βενζίνη. Με ό,τι συναπάγεται αυτό για την παγκόσμια οικονομία και την οικονομία και σε τοπικό επίπεδο, όταν βλέπεις το καύσιμο να πηγαίνει σε τέτοια είδη εν μέσω καλοκαιριού που ο άλλος περιμένει να χαλάσει λίγα περισσότερα χρήματα να πάει διακοπές, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να σου πω κάτι σημαντικό επίσης: σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής. Τέλος λοιπόν στην αγωνία πολλών παιδιών και αρχίζει άλλη μάχη. Θα τα δούμε από Δευτέρα αυτά. Να βρει σπίτι. Εκεί και αν είναι μάχη.
4: Ήδη έχει ξεκινήσει
3: είχε
4: αυτό ξεκινήσει, το άγχος.
3: Γιατί κάποιοι ήδη ξέρουν, αλλά είναι ξέρουν, και κάποιοι που ακόμα δεν είναι σίγουροι.
4: Και τις πόλεις και τις σχολές έχουν αρχίσει το ψάξιμο.
3: Και εκεί θα γίνει
4: και τα πράγματα
3: μάχη,
4: δεν είναι καθόλου, καθόλου καλά. Και εδώ στην Καλαμάτα θέλω να σου
3: αυτό
4: πω, που είναι,
3: θα το
4: που είναι από τις πιο ακριβές πόλεις σε ό,τι αφορά το φοιτητικό ενίκιο σε όλη την Ελλάδα.
3: Θα
4: από τις πιο ακριβές πόλεις.
3: Θα το δούμε και στην Καλαμάτα.
4: Ναι,
3: λοιπόν.
4: Ναι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όχι με δική μας αντίληψη.
3: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, πώς θα κυλήσουν. Να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ιζεκίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος.
4: Ο προφήτης, η Ιζεκίλ.
3: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
4: Και η Πελαγία.
3: Να σου πω χρόνια ότι το πολλά. 1833, σαν σήμερα, με βασιλικό διάτημα, η Εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. 1912, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps. Με τη μουσική του έγραψε τις φίκες του
4: Αριστοφάνη. Τις φίκες του Αριστοφάνη, από τις πρώτες πρωτογενείς, πρωτότυπες μουσικές γραμμένες για έργο αρχαίας δραματουργίας από έναν μαθητή του Μωρίς Ραβέλ.
3: Μάλιστα. 1952, μια σημαντική μέρα στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέφει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας.
4: Βέβαια. Και ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο μεταρρυθμίσεων και δισοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο. Βέβαια, το μεγάλο όπλο του Νάσερ είναι η κρατικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ.
3: Αργότερα θα έχουμε όμως.
4: Και μετά η Αίγυπτος πέρασε επισήμως στο Ανατολικό μπλοκ.
3: Μάλιστα.
4: Επί Χρουτσόφ στη Σοβιετική Ένωση.
3: 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με συμμετοχή των και πολιτικών, αποφάσισε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Είναι τα απόνερα της τουρκικής εισβολής ως με ευθύνη της Χούντας των Αθηνών και είναι εξαιρετικό αυτό που, αν μη τι άλλο, αυτό το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελάκη και το βιβλίο το «Μια σκοτεινή δεκαετία», ένα σκοτεινό δωμάτιο που αναφέρεται ουσιαστικά την πτώση Χούντας, ότι κανείς δεν είχε εντρυφήσει στο πώς κατέρευσε η Χούντα. Εξαφανίστηκαν απλά. Ξαφνικά παράτησαν μετά την εισβολή, την τουρκική εισβολή.
4: Για τη
3: Χούντα στην Αθήνα.
4: Στην Αθήνα.
3: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν το είχαμε τόσα χρόνια. Η απορία, τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι έγινε, αποφάσισαν οι ίδιοι. Όχι, απλά κανείς δεν συνεργαζόταν με κανέναν και έγινε όλο αυτό. Είναι εντυπωσιακό.
4: Το θέμα είναι τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα. Αυτό έτσι, τελευταίο κεφάλαιο τέλος πάντων
3: μισό
4: της τραγωδίας.
3: Ναι, που λειτουργεί και κατοχή εδώ και 52 χρόνια.
4: Ο αναλαμβάνει πρόεδρος της Κύπρου, ο Γλάφος Κληρίδης, ο οποίος ξανά ήταν πρόεδρος στην Κύπρο αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μετά τον Γιώργο Βασιλείου και πριν τον Τάσο Παπαδόπουλο.
3: Σωστό.
4: Ναι.
3: 2018 τώρα, μια από τις χειρότερες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της χώρα μας, μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές και τραγωδίες. Αναφερόμαστε στο Μάτι, στη φωτιά στο Μάτι, που νομίζω ότι θυμόμαστε. Άφησε πίσω τους 104 νεκρούς με 172 τραυματίες.
4: Ήταν ένα συγκλονιστικό απόγευμα και ένα συγκλονιστικό βράδυ.
7: Ήταν τρεις συγκλονιστικές ώρες.
4: Και το πρωί που αποκαλύφθηκε όλη η διάσταση το και το μέγεθος της τραγωδίας με τους 104 νεκρούς και τους εκατοντάδες μετά εγκαυματίες και ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και σήμερα.
7: Με ανθρώπους φρικτό θάνατο, που βρήκαν φρικτό θάνατο.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Και τι να πούμε, πραγματικά είναι μαζί νομίζω με το 2007 οι μεγαλύτερες τραγωδίες από φωτιές στη χώρα μας. Τώρα το 1888, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρέιμον Τσάντλερ, Αμερικάνος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστερωμάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe.
4: Σπουδαίος συγγραφέας και μετά συνεργάστηκε και σε σενάρια ταινιών. Έχει κάνει και το σενάριο στον άγνωστος του Express, την ταινία του Hitchcock. Γραμμένο το σενάριο από αυτόν.
7: 1920 γεννήθηκε σαν σήμερα η Αμάλια Ροντρίγκες, πρωτογαλίδα τραγουδίστρια Tom Fado. Mm-hmm. Και σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, κατά την προσωπική μου άποψη, ο Νίκος Ογκάνης.
4: Όλων των εποχών. Βέβαια, Νίκος Ογκάνης.
7: Για μένα η επιτυχία του 1987 που είχε ως πρωταγωνιστή τον Νίκο Ογκάνη άλλαξε το ρου της ιστορίας ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού. Αυτό πιστεύω.
4: Και πολλές επιτυχίες της ομάδας του,
7: του Άρη. Και του Άρη δηλαδή, και του Παναθηναϊκού στη συνέχεια. Πραγματικά άλλαξαν πάρα πολλά. Μιλάμε από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Έφερε τον επαγγελματισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από όπου είχε έρθει ο ίδιος. Το 1996, μια τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι να πούμε, από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ηθοποιούς. 2011 φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse, η Αγγλίδια τραγουδίστρια, έτσι. Και το 2018 φεύγει επίσης μια σημαντική ηθοποιός και συγγραφέας, η Χαρίσα Σπηλιώτη.
4: Είναι από τα θύματα
7: του Μάτι, της φωτιάς στο Μάτι.
4: Πραγματικά
7: έφυγε, πέθανε στο Μάτι η Χαρίσα Σπηλιώτη.
4: Μέσα στους 104 η Χαρίσα Σπηλιώτη. Ναι.
7: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο, στη χώρα μας, μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου. Εμείς εδώ είμαστε, Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης. Να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2721-095-300 και είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή του επόμενου τραγουδίου πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
4: Το οποίο βέβαια τραγούδι δεν είναι καθόλου τυχαίο που το επιλέξαμε, γιατί μεταξύ όλων των άλλων, επειδή κάναμε αναφορές και στις απώλειες, χάσαμε και τη Μέρι Λίντα.
7: Σωστό, και πολύ σημαντική.
4: Και ένα τραγούδι με την δική της τη μοναδική φωνή, επιλέξαμε να ξεκινήσει μουσικά τουλάχιστον τη σημερινή.
7: Έφυγε χθες σε ηλικία 91
4: ετών, ακριβώς.
7: Σπουδαία.

0: Αυτή ήταν η φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 91 ετών. Το τραγούδι απαγωγή σε στίχους και μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη και στον Μπουζούκι, ο σύζυγός της, ο Μανώλης Χιώτης. Πάμε όμως να περάσουμε στα δικά μας θέματα σιγά σιγά. Καθώς επιτέλους θα πω εγώ, χθες είχαμε την κύρωση και από τη Βουλή τη σύμβαση της 40ετούς παραχώρησης της διοίκησης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία της Fraport, της εταιρείας πηλέας των συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και της εταιρείας της συμφερόντων του κ. Κοπελούζου, οι οποίες θα αναλάβουν την λειτουργία του για τα επόμενα 40 χρόνια του αεροδρομίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέβη στην διήμερη συζήτηση και στη Βουλή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Μαντά. Καλημέρα κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα ακροάτες, στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Πέρασε λοιπόν με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα ακόμα την καταψήφισαν. Αυτή η σύμβαση που νομίζω την περιμέναμε αρκετό καιρό να περάσει από τη Βουλή, ώστε πλέον να πάρει και η εταιρεία, η Fraport, τα κλειδιά για τη λειτουργία, αλλά να δούμε και τα έργα να εκτελούνται το εμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κύριε Γαζούλη, η χθεσινή μέρα ήταν μια σπουδαία μέρα για τη Μεσσηνία. Το αεροδρόμιο πλέον μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν εκεί θα ξεπεράσουν συνολικά, μαζί με το οικονομικό αντάλλαγμα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο, τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σύμβαση παραχώρησης η οποία είναι καινοτόμα ως προς το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο θα συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 10%. Θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στις υποδομές. Θα δημιουργηθεί ένας νέος σταθμός 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα εξυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί ο υφιστάμενος σταθμός των 1.000 τετραγωνικών μέτρων σε χώρους για VIP επισκέπτες. Θα γίνει η αύξηση των θέσεων check-in. Θα υπάρξει επέκταση του χώρου στάθμισης αεροσκαφών, επέκταση του χώρου στάθμισης αυτοκινήτων, η μεταφορά των δισαμενών καυσίμων. Θα υπάρξουν νέα συστήματα ασφαλείας και ελέγχου διαβατηριακού ελέγχου. Γενικά το επιμένει, και μάλιστα εάν δει κάποιος και τα σχέδια του αεροδρομίου, θα είναι ένα πρωτότυπο, ένα καινοτόμο, ένα πανέμορφο αεροδρόμιο, το οποίο θα δώσει την αξία και την προοπτική που θέλουμε στη Μεσσηνία για την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Εάν σε αυτό κάποιος συνδύει και τη σχεδιασμό της περιφέρειας, της Fraport, της εταιρείας δηλαδή που θα το διαχειριστεί, η οποία λένε ότι μέχρι το 2030 θα πετύχουν το διπλασιασμό των επισκεπτών, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με 1 εκατομμύριο επισκέπτες σε πολύ λίγα χρόνια από σήμερα, πλέον την οικονομική ανάπτυξη μπορεί
0: για να δώσουμε την εικόνα, μιλάμε για κάτι λιγότερο από 300.000 τα τελευταία χρόνια.
1: Το 2025 οι επισκέπτες άγγιξαν τους 352.000 άτομα.
0: Ναι.
1: Και φέτος για το 2026 έχουμε ήδη το πρώτο εξάμηνο, έχουμε ήδη 9% αύξηση σε σχέση με πέρσι.
0: Είναι μια σημαντική αύξηση που καταγράφεται. Ωστόσο, όταν μιλάμε για 1 εκατομμύριο, μιλάμε για παραπάνω από διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης που έχουμε αυτά τελευταία χρόνια, που είναι χρονιές ρεκόρ ούτως ή άλλως.
1: Αυτή η σύμβαση λοιπόν στηρίχθηκε και υλοποιήθηκε με βάση την σύμβαση των 14 αεροδρομίων που είχαν παραχωρηθεί από το 2016 από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αν θυμάστε τότε, με ψήφους βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε.
0: Να σας διακόψω σε αυτό.
1: Πλειοψηφία 255 ψήφων.
0: Σας προβληματίζει λοιπόν το γεγονός ότι εχθές πέρασε μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας?
1: Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τους πολίτες για το πώς αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Για το ΠΑΣΟΚ της κυρία Αΐνης της Γεννηματά, στάθηκε όρθιο και βοήθησε και μπήκε μπροστά σε μια σύμβαση τότε που για τα 14 αεροδρόμια τα οποία αναβαθμίστηκαν, όποιος έχει ταξιδέψει και όποιος τα έχει επισκεφθεί, βλέπει τη διαφορά και βλέπει την ανάπτυξη που φέρα στην περιοχή του. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να προβληματίσει είναι να προβληματιστούν οι πολίτες για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, οι οποίοι πάνω στον αντιπολιτευτικό τους τόνο και στη διαδικασία του να είναι απέναντι σε όλα με τη στρατηγική που έχουν απέναντι σε όλα στην κυβέρνηση, 4 ημέρες στη Βουλή των Ελλήνων έφεραν διάφορες προφάσεις, επιστράτευσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν προκειμένου για να μην ψηφίσουν τη σύμβαση και βέβαια οφείλουν να εξηγήσουν στον μεσσηνιακό λαό, στους μεσσηνίους πολίτες, γιατί με την στάση τους αυτή, γιατί να σας ενημερώσω ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν, δεν καταψήφισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ανάφερα νομίζω νωρίτερα. Ναι.
1: Θα πρέπει να εξηγήσουν στους μεσσηνίους πολίτες γιατί θέλουν να καταδικάσουν στην αδράνεια το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Βεβαίως η σύμβαση κατοχυρώθηκε μέσω της ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολιτικά έχουν μείνει πολλά αναπάντητα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας τα εξηγήσουν κάποια στιγμή. Και βέβαια θα πρέπει και κατά τη γνώμη μου και όλοι οι φορείς, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, ο σύλλογος, οι τουριστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι εστίασης, όλοι αυτοί να ζητήσουν να τους απαντήσουν θεσμικά τους λόγους, γιατί όλα αυτά που ανέφεραν στη Βουλή περί ελλείψεων θολών σημείων στην σύμβαση, περί ζητημάτων που έχουν να κάνουν, έθεσαν μάλιστα μέχρι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, επειδή δήθεν το Όμιλος Προσανακόπουλος συμμετέχει και στο σχήμα της παραχώρησης.
0: Ναι, ναι, στην κοινοπραξία. Και, ναι, ναι.
1: Και τα συμφέροντα της τουριστικής μονάδας της Κώστα Ναμαρίνο. Χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι και μόνο το γεγονός ότι ο Όμιλος Κωνσταντακόπουλου συμμετέχει στην κύρωση, επί της ουσίας εγγυάται μέσω της κοινοπραξίας ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει μεγάλη επιτυχία ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν οι τουριστικές μονάδες εδώ στην περιοχή μας. Και είναι μια συνέχεια όλης αυτής της ανάπτυξης, όλης όλου αυτού του οράματος που έχει υλοποιήσει και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος για τη Μεσσηνία, με τις επενδύσεις που μας τοποθέτησε στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, που άνοιξε τις αεροπορικές συνδέσεις με 30 και πλέον ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να μπορούν βεβαίως να έρχονται οι επισκέπτες του, αλλά τα αεροπλάνα να γεμίζουν με κόσμο που έρχονται και διοχετεύεται σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω και ένα στοιχείο, κύριε Γαζούλη. Μέχρι σήμερα, μόλις το 12% των επισκεπτών ετησίως είναι επισκέπτες που έρχονται για να πάνε στην Κώστα Ναβαρίνου. Το υπόλοιπο 88% διοχετεύεται στη Μεσσηνία, διοχετεύεται στην Πελοπόννησο και αυτή είναι η υπεραξία που παίρνουμε όλοι μας από την όλη περιοχή μέσα από αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη, την εκρηκτική άνοδο επισκεπτών στο αεροδρόμιο και βεβαίως την παρουσία της Κώστα Ναβαρίνου τα τελευταία 16 χρόνια στον τόπο μας.
0: Να πούμε ότι στην συζήτηση που τη διήμερη αυτή συζήτηση στο Κοινοβούλιο βρέθηκαν και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αλλά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, καταρχήν να σας πω ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ εκ μέρους της πλειοψηφίας, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί ακριβώς τα τελευταία 4 χρόνια, από την πρώτη μου επίσκεψη που είχα κάνει στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ξεκινήσαμε επί της ουσίας να υλοποιούμε την δέσμευση του Πρωθυπουργού που είχε δώσει ο ίδιος από την εκδήλωση στο Μέγαρο Χορού του Δημητρίου Μεσσηνίας, όταν είχε πει ότι δεσμεύεται για την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων για τη Μεσσηνία. Το ένα ήταν το Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθόνη, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο ήδη κατασκευάζεται. Έχουμε ολοκληρώσει ήδη το πρώτο χρόνο της σύμβασης κατασκευής και η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας. Με αυτή τη δέσμευση του Πρωθυπουργού λοιπόν στα χέρια, έγινα σχεδόν μόνιμος κάτοικος στο Υπερταμείο, τότε με τον κύριο Δημητριάδη, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Και επειδή μιλάνε πάρα πολύ για καθυστερήσεις, ότι καθυστέρησε, ότι η σύμβαση ότι έκανε 4 χρόνια, θα πρέπει κύριε Γαζούλη να σας εξηγήσω ότι υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Οι δυσκολίες, καταρχήν, να πείσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ότι θα πρέπει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να κινηθεί μόνο του ως προς το ζήτημα της παραχώρησης. Και γιατί θα πρέπει να γίνει αυτό? Θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί ήδη υπήρχε μια εκρηκτική αύξηση των επισκεπτών. Οι υποδομές ήταν πάρα πολύ παλιές, ήταν μη λειτουργικό το αεροδρόμιο και υπήρχαν ζητήματα τα οποία εξυπηρέτησε των επισκεπτών. Εάν περιμέναμε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να πάει μαζί με τα υπόλοιπα 22 που έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή στη χώρα για παραχώρηση, θα είχαν πολύ τη διπλάσια καθυστέρηση, όπως το καταλαβαίνετε και εσείς, λόγω του μεγάλου όγκου των αεροδρομίων και των μεγάλων ζητημάτων που πρέπει να έχουν λυθεί. Καταφέραμε λοιπόν με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολλά επιχειρήματα να πείσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά να στηθεί ένας διαγωνισμός, ο οποίος στήθηκε βεβαίως πάνω στη σύμβαση των 14 και έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο ο Διευθυντής Παραχωρήσεων του Υπερταμείου, ο κ. Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια να κάνουμε και τις συμφωνίες και με το στρατιωτικό αεροδρόμιο.
0: Γιατί υπήρχε δυσκολία σίγουρα.
1: Εδώ υπάρχει συστέγαση της ουσίας, μάλλον κοινή χρήση, όχι συστέγαση, με το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Και είχαμε μεγάλες δυσκολίες στη συνεννόηση για την χρήση του αεροδρόμου, για τη χρήση των σλότς, για πόσες ώρες θα μπορούν να
0: χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει κοινός πύργος ελέγχου.
1: Έτσι, κοινός πύργος ελέγχου. Ζητήματα τα οποία τεχνικά και υψηλού επίπεδου, που αφορούν και την ασφάλεια της χώρας, αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στρατιωτικού αεροδρομίου ως και ως κέντρο εκπαίδευση, διεθνού κέντρο εκπαίδευση. Ακριβώς. Έπρεπε λοιπόν να λυθούν πάρα πολλές λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού είχαμε τα 4 σχήματα τα οποία συμμετείχαν. Τα μεγαλύτερα σχήματα στη χώρα, κατασκευαστικές εταιρείες σε συνδυασμό με εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Και στη δεύτερη φάση είχαμε μια οικονομική προσφορά, η οποία μέσω του ανεξάρτητου εκτιμητή που είχε οριστεί από το ελληνικό δημόσιο, η προσφορά τους ήταν η πλέον ωφέλιμη και η πλέον συμφερότερη για το ελληνικό δημόσιο και οδηγηθήκαμε στην κατοχύρωση του διαγωνισμού και την υλοποίηση της υπογραφής της σύμβασης με την κύρωσή της εχθές στη Βουλή. Όλα αυτά που σας περιέγραψα δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μέσα σε 1 ή σε 2 χρόνια, γιατί ακριβώς υπάρχουν διαδικασίες διαφάνειας, λογοδοσίας και διαδικασίες που πρέπει να γίνουν με το γράμμα του νόμου για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα λάβει περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση. Θα προχωρήσει το σύνολο, οι δεσμευτικές επενδύσεις που θα κάνει η κοινοπραξία θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ και με βάση τον προγραμματισμό που έχει καταθέσει η εταιρεία οι επενδύσεις θα ολοκληρωθούν περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη όλων των αναγκών που χρειάζεται το αεροδρόμιο. Για να σας πω και μια είδηση η οποία δεν υπόθηκε στη Βουλή, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ζήτημα του αεροδιαδρόμου και για την επέκτασή του.
0: Αυτό θα ήταν μια από τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει, οπότε να απαντήσετε.
1: Σε συνεννόηση λοιπόν με τον κύριο Σαμπουλίδη, εδώ και πάρα πολύ καιρό, επειδή ο αεροδιάδρομος δεν μπορούσε να μπει στην παραχώρηση, γιατί ο αεροδιάδρομος δεν ανήκει στο πολιτικό αεροδρόμιο, ανήκει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο και δεν μπορούσε να ενταχθεί στην παραχώρηση, ο κύριος Σαμπουλίδης σε συνεννόηση που κάναμε και με επικοινωνία που είχαμε και με το Υπουργείο Οικονομικών, διασφαλίσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το παλιό ΠΟΥΔΟΕ που λέμε που ήταν πιο γνωστό ίσως στους πολίτες, με τα οποία 10 εκατομμύρια αυτά θα διατεθούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να προχωρήσει στην αντικατάσταση και στην επέκταση του αεροδιαδρόμου της Καλαμάτας. Έτσι ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο αεροδιάδρομο. Να σας πω μόνο ότι αυτός ο υπάρχον αεροδιάδρομος έχει φτιαχτεί πριν από περίπου 50 χρόνια, ότι καταλαβαίνετε τη φθορά και το ότι έχει συμβεί εκεί. Να έχουμε σήμερα εδώ και βέβαια με την επέκτασή του να δούμε τις δυνατότητες να προσγειώνονται στο μέλλον και μεγαλύτερου μεγέθους αεροσκάφη, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει το κρίνει η αγορά ότι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν να καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των επενδύσεων που χρειάζονται προκειμένου το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να γίνει ένα σύγχρονο, ένα ασφαλές, ένα αεροδρόμιο όπως το ονειρευόμαστε όλοι μας, πολύ σύντομα με τη βοήθεια εταιριών οι οποίες έχουν τη μέγιστη εμπειρία πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης, αλλά και εταιριών που εγγυώνται ότι θα το στηρίξουν, όπως είναι η εταιρεία του κ. Σαντακόπουλου, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνουν για τη Μεσσηνία, θα το στηρίξουν, θα το αναπτύξουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα, τα κλειδιά περνούν στην κοινοπραξία, τα αναλαμβάνει η εταιρεία που θα το χειριστεί, που θα είναι η Fraport, και αναμένουμε τα έργα να ξεκινήσουν, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, όταν ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική σεζόν, που όπως είπαμε ήδη καταγράφει μια σημαντική αύξηση. Θεωρείτε, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαντά, ότι θα συμπέσουν ουσιαστικά όταν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο με την ολοκλήρωση και του δρόμου του Καλαμάτα Ριζόμυλος, θα δώσουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία σε ολόκληρο το νομό αυτά τα δύο έργα?
1: Ακριβώς. Όπως το είπατε, θα έχουμε επί της ουσίας βάσει του χρόνου που έχουν δεσμευθεί μέσω των συμβάσεων, θα συμπέσουν η ολοκλήρωση και των δύο έργων αυτών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι οι υποδομές οι οποίες δημιουργούν το τουριστικό προϊόν μια, θέλετε, ανάπτυξη, αν θέλετε, μια βελτίωση των συνθήκων. Εμείς, ο νομός Μεσσηνίας είναι και ένας αγροδιατροφικός νομός. Έχουμε σπουδαία προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά τα διαμάντια μας και τα οποία μπορούμε μέσα από το αεροδρόμιο και μέσα από την αύξηση της τουριστικής κίνησης που θα υπάρξει να εξάγουμε μέσω του αεροδρομίου μας την ταυτότητά μας, κύριε Καζούλη. Όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ δοκιμάζουν τα προϊόντα μας, το λάδι μας, τις ελιές καλαμών, τα σίκα. Όλοι έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα τα οποία από εμπόλια Πόπο και Μεράκι, η παραγωγή μας καλλιεργούν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματικά μπορούν να γίνουν οι πρεσβευτές των προϊόντων μας στο εξωτερικό, στις χώρες όπου πηγαίνουν. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ο συνδυασμός που μπορούμε να πετύχουμε με τις σπουδές, με την υλοποίηση σπουδαίων υποδομών, να στηρίζουμε ό,τι ο τόπος μας μπορεί να παράγει και ό,τι ο τόπος μας μπορεί να εξάγει. Είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό που γίνεται. Εύχομαι πραγματικά να τελειώσουν γρήγορα και να μπορούμε αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής να πλέον να τα απολαμβάνει ο κάθε μεσήνιος πολίτης.
0: Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τώρα, να μην ρωτήσω πότε θα γίνουν εκλογές. Θα μου επαναλάβετε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Την άνοιξη του 2027, φαντάζομαι.
1: Κύριε Γαζούλη, κοιτάξτε. Αντιλαμβάνομαι ότι στο δημόσιο διάλογο κυριαρχούσε η άποψη για τις εκλογές του φθινοπόρου. Νομίζω όμως ότι μετά την τελευταία τοποθέτηση στην συνεδρίαση της κοινωνικής ομάδας του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Δευτέρα το απόγευμα, θεωρώ πλέον ότι και εγώ ότι είναι απόλυτο το ζήτημα ότι οι εκλογές θα πάνε την άνοιξη. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ενημέρωσε τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν τίθεται κανένα ζήτημα του φθινοπόρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι η τελευταία χρονιά. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ήδη στην προεκλογική περίοδο. Οφείλουμε να βγούμε στην κοινωνία, βεβαίως να ακούσουμε την κοινωνία, τα προβλήματα, ό,τι νομίζουν ότι θέλουν να μας μεταφέρουν, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά κυρίαρχα, θα πρέπει να βγούμε στην κοινωνία και να. Επειδή υπάρχει μεγάλο ζήτημα τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, νομίζω το βλέπετε κι εσείς ως δημοσιογράφος και το παρακολουθείτε, πρέπει εμείς στην κοινωνία να πλησιάσουμε την κοινωνία και να ενημερώσουμε την κοινωνία τι έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, κύριε Γαζούλη. Πολλές φορές η καθημερινότητα μας οδηγεί σε συζητήσεις, οι οποίες όχι δεν λέω ότι είναι άτυχες ή άδικες, γιατί υπάρχουν ζητήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες πολύ δύσκολα, αλλά χάνουμε το δάσος μιλώντας για το δέντρο. Έχουν γίνει σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια, 3 χρόνια στη χώρα. Θα πρέπει να τα αναδείξουμε, θα πρέπει να τα υπενθυμίσουμε στους πολίτες και βέβαια να τους δώσουμε και το σχέδιο της επόμενης μέρας και να τους εξηγήσουμε γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε μια τρίτη θητεία στην κυβέρνηση. Και έτσι, μέσα από αυτή τη ζήμωση και μέσα από το διάλογο, να οδηγηθούμε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 και βέβαια ο ελληνικός λαός να αποφασίσει πώς θέλει να απορριφθεί στο μέλλον.
0: Τότε έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το εκλαμβάνω ότι έχετε να γυρίσετε πολλά χωριά αυτό το καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ, είμαι συνέχεια και πολλά πανηγύρια. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, νομίζω, κλείνοντας.
1: Αν με παρακολουθείτε, θα ξέρετε ότι στα 7 χρόνια δεν έχω καθίσει ποτέ σπίτι μου. Είμαι συνέχεια στους πολίτες. Κάθε φορά που βρίσκω ευκαιρία, βρίσκομαι δίπλα τους, είτε είναι αυτές εκδηλώσεις, είτε είναι ζητήματα που αφορούν προβλήματα που πρέπει να φέρω στη Βουλή, είτε είναι ζητήματα, είτε είναι πανηγύρια, όπως τα είπατε, είτε είναι.
0: Με την καλή έννοια, έτσι. Τα πανηγύρια είναι τα παράδοτα, δεν το είπα, ναι.
1: Όχι μόνο με την καλή έννοια. Αν δει κάποιος τη συμμετοχή του κόσμου στα πανηγύρια.
0: Τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο φέτος. Ναι.
1: Αντιλαμβάνεται και μόνος του το πόσο σημαντικά είναι για την τοπική μας
0: κοινωνία,
1: για την παράδοση, για τους πολιτιστικούς συλλόγους που αγωνιούν να μείνουν ζωντανοί. Μέσα από την άντληση εσόδων τα πανηγύρια αυτά, γιατί αποτελούν και τον πυρήνα, αν θέλετε, της ζωής σε ένα χωριό, σε μια περίοδο που η ερημοποίηση της Πέθρου είναι πάρα πολύ έντονη. Άρα λοιπόν, με τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο ρυθμό θα συνεχίζω και φέτος και μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών.
0: Ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη, γιατί είπαμε, ειδικά αν γίνουν την άνοιξη, είναι μαραθώνιος πλέον το τρέξιμο που θα έχετε μπροστά σας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Μαντά. Να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Περικλής Μαντάς, κυβερνητικός βουλευτής του νομού Μεσσηνίας. Με τις ψήφους, είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, πέρασε η κύρωση για την παραχώρηση για 40 χρόνια του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασιλής Κωνσταντακόπουλος. Είχαμε προγραμματίσει να τα πούμε και με τον Αλέξη τον Κορογόνα, τον άνθρωπο που θα αναλάβει το εγχείρημα για τη νέα ομάδα που δημιουργήθηκε μεταξύ Καλαμάτας 80 και Καλαμάτας BC, την Καλαμάτα Μπάσκετ, η οποία θα αγωνιστεί στην National League 2. Αλλά θα τον αδικούσαμε να μιλούσαμε για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το Καλαματιανό Μπάστερ για λίγο χρόνο. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του αύριο, αν είναι εφικτό αυτό, να πούμε αναλυτικά και για αυτό την αθλητική είδηση που σίγουρα είναι πολύ σημαντική και φέρνει μια νέα εποχή και στο χώρο του μπάσκετ. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην περιοχή μας. Όλο το 24ωρο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, να μένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν

Τη εμπλοκή του στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας της μεταμόρφωσης, ενώ έκαναν παράλληλα λόγο και για πολιτικές σκοπιμότητες. Πρόκειται ειδικότερα για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το 2024 και το 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρεται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης. Η δικογραφία, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή και η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Στη διαμόρφωση δύο δημοτικών οικοπαίδων που παρέμεναν αναξιοποίητα, προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Το ένα από αυτά, στην οδό Αγίας Παρασκευής πίσω από το νεκροταφείο Καλαμάτας, ήδη λειτουργεί ως ένα άτυπο πάρκινγκ. Πρόκειται για χώρο 2.500 τετραγωνικών μέτρων που θα διαμορφωθεί όμως σε χώρο στάθμευσης με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Το δεύτερο οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Αθηνών στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο ύψος του προπονητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Ο χώρος είναι 2.000 τετραγωνικών μέτρων και αναμένεται να εξυπηρετήσει και αυτός αρκετές θέσεις στάθμευσης. Συνολικά εκτιμάται ότι οι θέσεις πάρκινγκ θα είναι περίπου 200 και για τα δύο οικόπεδα. Χθες υπεγράφει η σχετική σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 75.000 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η μεγάλη ζημιά στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη διασταύρωση των οδών Κρήτης και Ακρίτας στην παραλία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, που μίλησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, θα ακολουθήσει προσεκτική αποκατάσταση και του σημείου που έχει φύγει, ώστε μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι την Κυριακή, ο δρόμος να έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία με ασφάλεια. Με βαριές κατηγορίες για κακή συμπεριφορά και δημόσιες δηλώσεις του που την πλήττουν, η παράταξη της δημοτικής πλειοψηφίας στο Δήμο Τριφυλίας και ο επικεφαλής της, δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Λεβεντάκης, διέγραψε τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Θεόδωρο Γκρίτζαλη. Ο κ. Γκρίτζαλης παραμένει βέβαια ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας. Στα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, εδώ και περίπου 15 ημέρες στις Κιτριές και τα Καλιανέικα του Δήμου Δυτικής Μάνης, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, Μανώλης Μάκαρης. Στην ανακοίνωσή του αυτή, ο κ. Μάκαρης χαρακτηρίζει απαράδεκτη την κατάσταση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και δείχνει, όπως τονίζει με τον πιο καθαρό τρόπο, τις αδυναμίες των υποδομών ίδρυυσης και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού. Για το θέμα έχει τοποθετηθεί με ανακοίνωσή του και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δυτικής Μάνης και κάτοικος της περιοχής, Παναγιώτης Λούζης. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες γύρω στις 4 το απόγευμα σε σπίτι στα Γιάννη Τσάνικα της Καλαμάτας. Ειδικότερα το σπίτι βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο των Γιάννη Τσανίκων και η φωτιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό του χώρο. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 οχήματα για να ελεγχθεί γρήγορα η κατάσταση και να αποτραπεί κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς δεδομένων και των δύσκολων καιρικών συνθήκων που έχουν δημιουργήσει και στην περιοχή μας οι υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Σε μια ιστορική αγωνιστική σύμπραξη προχώρησαν οι ομάδες μπάσκετ Καλαμάτα 80 και Καλαμάτα BC. Οι δύο σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το Καλαμάτα μπάσκετ με κεντρικό σύνθημα

0: Μία πόλη, μία ομάδα, το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια ισχυρή και ενιαία παρουσία του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στην περιοχή με σταθερές συνεργασίες, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υψηλές αγωνιστικές φιλοδοξίες. Όπως αναφέρθηκε, η νεοσύστατη ομάδα Καλαμάτα Μπάσκετ θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στη National League 2, ενώ η ομάδα με νεότερους αθλητές στην Α1 κατηγορία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημιών, οι οποίες πλέον αριθμούν περίπου 300 αθλητές και αθλήτριες μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν και οι δύο σύλλογοι. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε τη στελέχωση και το οργανόγραμμα της Ακαδημίας του Συλλόγου για τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο τη συνέχιση της οργανωμένης και ποιοτικής δουλειάς στην ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών. Επικεφαλής του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ακαδημίας της Ποδοσφαιρικής Καλαμάτας αναλαμβάνει ο Άριαν Τζούμπα, ο οποίος θα εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας K19. Στο προπονητικό επιτελείο της K19 εντάσσεται ως γυμναστής και ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Την K17 αναλαμβάνει ως προπονητής ο Γιώργος Καλόμελος με άμεσο συνεργάτη και βοηθό τον Αλέξανδρο Δέδε. Στην ομάδα K15 προπονητής θα είναι ο Ηλίας Μαστορέας, ενώ ο καθήκοντα άμεσου συνεργάτη αναλαμβάνει επίσης ο Αλέξανδρος Δέδες. Παράλληλα, τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων της Ακαδημίας αναλαμβάνει ο Πάρης Καλντέρης, ενώ ως αναλήτρια της Ακαδημίας θα προσφέρει τις υπηρεσίες της η Σταυρούλα Τσουλάκου. Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας αναλαμβάνει ο Γιάννης Μάντης. Η σχετική πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 37 βαθμούς και η σημαντική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο Παρασκευή, με τους ανέμους να παραμένουν κατά διαστήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι ακόμα και έως τα 5 μπουφόρ. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: τον χαράζει.
1: Έχουνε κατέχει, κατέβει και ο τερματοφύλακας. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα δοκάρει και έξω. Και τελειώνει το παιχνίδι.
2: Με λίγο άγχος και λίγο ζωσπένς.
1: Η ελληνική ομάδα μετά από αυτό το μικρό θρίλερ θα πάρει την νίκη.
2: Νομίζω άξε πιο καθαρό. Αυτά, 11 η ώρα, Dan, μας βόλεψε. Πάμε και πιο με τον Βασίλη και γυρίζουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πραγματοποιώντας εξαιρετική κατά διαστήματα εμφάνιση και με τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζορτζάτο σε πολύ καλή μέρα, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη 1:15 το μεσημέρι, σε τηλεοπτική μετάδοση από την R2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που νωρίτερα νίκησε στον πρώτο προημιτελικό τη Γεωργία με 18-12. Πρώτο σκόρ για την Ελλάδα στο σημερινό αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέβαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέζιο Λύση, που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινό αγώνα. Μετάδοσή του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟ και την απόκριση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την Πάξη, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον τεχνικό των Παρασίνων Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στην League Phase της διοργάνωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλλιού θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Sky. Η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου στον όμιλό του, όπου θα αντιμετωπίσει επίσης τη Βέρεια το Σάββατο

0: στις 6 την Εύτσι του Αζερμπαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πάντως εμφανίζεται να έχει ως προτεραιότητά του την παραμονή του στην Ιταλία, περιμένοντας πρόταση ανανέωσης από την Πολώνια. Στην ΑΕΚ, έχοντας αφήσει πίσω την υπόθεση Κάγκουα, η Ένωση κινείται για άλλον κεντρικό μέσο, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος Λεονάντρο επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή. Να κάνουμε μια σύνδεση με την Ερδίο Σπορ, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου.
1: Τον ακούμε από τα μεγάφωνα, λέει ότι σίγουρα πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο. Ότι αξίζαμε την νίκη στο τέλος. Λέει ότι δυσκολέψα τα πράγματα, αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε. Και τελικά νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Δέχεται ερώτηση για τον ημιτελικό με την Ιταλία. Θεωρεί ότι θα είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία και ελπίζει βέβαια να νικήσει η ελληνική ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν για τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας Πόλο των Άνδρων, που νωρίτερα, επαναλαμβάνω, νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στον περιμητελικό της τελικής φάσης του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, και το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Πριν συμπληρώσουν 2 μήνες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή, αντίστοιχα. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Tom Dele Basiru, που αγωνιζόταν στην Αγγλική Watford. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του συγκίτρινοι από τη μετακίνηση του Διαντή στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επισημοποιήθηκε χθες. Στην απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαμπιέρδα έχει ρίξει το βάρος του ο Όφη. Στο Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε και η Φυσιά με τη Βελγική Λαλουβιέρ επί Ολλανδικού εδάφους. Σκόρερ της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Στο μπάσκετ εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας του μπάσκετ οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League και της Α1 κατηγορίας γυναικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟ κατέθεσε ο Απόλλων Πατρών, διεκδικώντας πρόσκληση συμμετοχής στην Elite League. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, ελπίζω να ταιριάξω καλά στο σύστημα του coach, δήλωσε ο Αμερικανός point guard. Στον διεθνή χώρο, ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει πιθανότητα εντός της ημέρας η επίσημη ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε για τον αριθμό φανέλας, που είναι το νούμερο 17. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 11. Εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Η Φανέλα με το 10 με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάζετε στο airsports.gr.
2: Era Sport 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. γίνε μέρος της ιστορίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν

11 και 11. Γυρίσαμε. Κερδίσαμε το Μαυροβούνιο. Άκουρε, θρίλερ το κάναμε στο τέλος. Τέλος πάντων. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα. Γεια σου Πάνο. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο Μουντιάλ, ενώ γενικά εκεί που ήσουν, όχι μόνο για τα παιχνίδια. Το πόσα λεφτά έδωσαν για να το κάνουν το παιχνίδι πιο show. Αυτό. Αλλά έβγαλαν και πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πω, εντάξει, τα λεφτά που βγάλανε στο Μουντιάλ, η FIFA δηλαδή, τρίβει τα χεράκια του Τζιάννη. Πάρα πολύ χρήμα. Εντάξει, παιδιά, ελπίζω. Κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα, όπως πάντα μαζί σας, προσπαθώ και εγώ να εγκλιματωστώ, να ξαναμπω εδώ σε φάση. Γι' αυτό θα πάρω τώρα μια δόση από μήνο. Για να μπω με τα μπούνια. Κανονικά, να έρθω που λέμε στα ίσα μου. Μπαίνω σιγά-σιγά έτσι. Τώρα, ξαναλέω, μακάρι να είχαμε δύο ώρες να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αυτά που με ρωτάς εσύ εδώ πέρα και να μπορούσα να τα απαντήσω. Και πραγματικά θα κάναμε δύο ώρες και. Δεν θα μας έφτανα από δύο λόγους. Να, εδώ ο Σπύρος λέει ότι να βάλει σε τάξη την εκπομπή American Bar την κάνανε. American, γι' αυτό. Ρε, καλώς τον Ιεροπόντη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Γιάννη. Ο Βασιλάκης, πού είναι ο Βασιλάκης μου? Για να έρθει σιγά-σιγά εδώ πέρα να επιστρέψει στα γνωστά, γιατί φτάνει τόσο. Εντάξει, πολύ αέρα έχει πάρει. Λοιπόν, για να δω και λίγο Insta. Τα υπόλοιπα τα έχω ψηλοπαντήσει. Κάποια άρα είναι και προσωπικά. Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξεκουράσω και όταν γυρίσει, ξεκινάμε στοίχημα δελτία. Για να δούμε, Δημήτρη. Για να δούμε, Δημήτρη. Μπράβο, Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό που κάνεις εδώ όλα και τα λοιπά. Μπράβο, μια χαρά. Ναι. Ναι, για να πάμε σιγά-σιγά στο Γιώργο Γκάρα να μάθουμε δύο πραγματάκια.

0: Έλα! Έλα!
1: Έλα, φιλαράκι μου.
0: Τι έγινε, Γιουργάρα μου?
1: Καλά, καλά, εδώ από το Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν.
1: Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν. Λούμπλιν. Πώς είναι και τα πράγματα, για πες, για βάλε μας λίγο mood και εμένα πιο πολύ. Εγκλημάτισε με λίγο.
1: Είναι μια γραφική πόλη, 300.000 κατοίκων.
0: Α.
1: Οι 150.000 είναι φοιτητές.
0: Okay. Σόπα, έχει τόσο πολλούς.
1: Αυτό έχει 7 πανεπιστήμια.
0: Mm.
1: Ε...

0: μια γραφική πόλη. Από την Βαρσοβία είναι 180 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος ευθεία, φοβερή οδικό δίκτυο. Και δεν έχει βιώτια. Αλλά είναι εκπληκτικός ο οδικός χάρτης από την Βαρσοβία για το Λούμπιν.
1: Φανταστικός. Θα πήγαινες δηλαδή. Θα πήγαινες και βόλτα δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια. Άντρε. Φανταστικά.
1: Καιρός. Βροχουλά.
0: Ο καιρός είναι 12 βαθμούς. 12 βαθμούς.
1: Τι 12, δεν κάνουμε δουλειά, εδώ έχει 40.
0: 12-13 βαθμούς, κρύο, σήμερα θα βρέχει. Αλλά μέχρι τις 5, 6 ώρα Ελλάδος. 6 ώρα Ελλάδος. Και ο αγώνας είναι 8 η ώρα Ελλάδας, οπότε νομίζω ότι είναι καλά.
1: Μάλιστα. Για λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Βάλε μας σε κλίμα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι New Jersey.
1: Δεν είναι. Ότι δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Αυτά που τα έχεις δουλέψει πάρα πολύ, δηλαδή πόλεις που πήγες εσύ, τις οποίες γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εσείς, εγώ πήγα πριν πολλά χρόνια αρκετές φορές. Και οπότε νομίζω ότι εδώ είναι ένα γραφικό τέτοιο.
1: Για λέει, γιατί λέει, περίμενε, δεν ήταν και η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να τύχει.
0: Κοίταξε, οι κλήρωσεις φαίνονται εκ του πράγματος.
1: Εκ του αποτελέσματος, εντάξει, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Ναι. Είναι το μοναδικό πράγμα, έχουμε πει στο ποδόσφαιρο, που έχει την τύχη ή όχι με το μέρος σου. Η κλήρωση, δηλαδή, με ποιον αντίπαλο θα τύχει. Αλλά για λέει, να μαθαίνουμε. Λοιπόν, πώς είμαστε έτοιμοι καταρχάς.
0: Έχω δίπλα μου τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να μιλήσει τώρα, να σας πει, για μια αρχή για τον ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Κουβεντίδης.
1: Φέρτον.
0: Είναι ο Πέτρος Μαυρογεννής, με 20 δευτερόλεπτα, είδε από την Νέα Υόρκη.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργο. Ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Έκανα και εγώ μια βόλτα στο Λούμπλιν σήμερα το πρωί και έπεσα πάνω στον απεσταλμένο τη ΕΡΤ.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Ξέρεις, ο Μήνος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος τελικά.
1: Έλατε. Έτοιμοι, όλοι, άπαντες.
2: Είμαστε έτοιμοι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και περιμένουμε σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Κόντρα σε μια ομάδα με βαριά φανέλα σίγουρα και μεγάλη ιστορία. Ελπίζουμε πως θα πάνε όλα καλά. Και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουν
1: το γεγονός, παιδί μου, ότι η Δυναμό Κιέβου είναι η ομάδα η οποία, ξέρεις, είναι δύσκολο νομίζω να τις κάνει σκάουτινγκ και τα λοιπά. Και ας είμαστε στο 2026 και, ξέρεις, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι το πρώτο της σεζόν, το επίσημο και τα λοιπά, αυτό το πράγμα το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι μπορεί να μας ζωρίσει γενικότερα σε ό,τι αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Γιατί σαν κλήρωση δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και η καλύτερη που θα μπορούσε να τύχει, ούτε αυτή ούτε η Άντερλεχτ μετά.
2: Η Άντερλεχτ ή η Χάμαρντι, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την Δυναμό Κιέβου, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία αναλύει το παιχνίδι του εκάστοτε αντιπάλου. Και την Δυναμό Κιέβου, εμείς έχουμε μια εικόνα, ένα δείγμα, γιατί έχει παίξει ήδη ένα προκριματικό γύρο και έχουμε δύο παιχνίδια που έκανε η Δυναμό με την Κλουζ τη Ρουμάνη, και άρα εμείς έχουμε ένα δείγμα από αυτούς. Αυτοί δεν έχουν δείγμα από εμάς. Και βέβαια, αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που έγινε χθες στον προπονητή μας, τον Αλέσιο Λύση. Ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, για το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε επίσημο αγώνα. Άρα, η Δυναμό θα δυσκολευτεί να έχει εικόνα για εμάς. Και πάτησε στον προπονητή μας και νομίζω ότι είναι αλήθεια. Είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γνωστή. Έχει γνωστούς φημισμένους παίκτες, οπότε και για την αντίπαλη ομάδα δεν είναι και τόσο δύσκολο να σχηματίσει μια εικόνα για μας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και εσύ γνωρίζεις, η εισαγωγή και η κατασκοπία με την καλή έννοια του όρου
1: δουλεύει. Δίνει και παίρνει,
2: βέβαια. Πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία όλα και αναλύει το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια τέτοιου είδους έκπληξη στο σημερινό παιχνίδι. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και να κάνουμε αυτό που λέμε το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην επόμενη προκριματική φάση.
1: Πόσος κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει οι κερκίδες, γιατί και το ταξίδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο.
2: Το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο. Αυτή είναι πραγματικότητα. για να έρθει κανείς εδώ στο Λούμπλιν δεν έχει πολλούς τρόπους. Πρέπει να πάει μέσω Βαρσοβίας, μετά είναι περίπου δύο ώρες τουλάχιστον.
1: Πούλμαν.
2: Οδικός. Θα έρθουν κάποιοι φίλοι μας από την Ελλάδα, κάποιοι άλλοι εδώ από τις γύρω χώρες. Θα υπάρχει κόσμος να φωνάζει πάω ξύμα το βράδυ στο γήπεδο. Οπότε, αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι η Ουκρανία είναι σε μια κατάσταση πολέμου και δεν μπορούν να ταξιδεύουν, άρα δεν θα έχουν και αυτοί σήμερα δικούς τους φιλάθλους. Όσοι δείτε τον αγώνα από την τηλεόραση ή ακούσετε τον Γιώργο από την Ερασπορ, νομίζω πως θα ακούτε κάπου στο βάθος οι αρχές υπέρ της δικής μας ομάδας.
1: Και μέσα σε αυτή την ιστορία σου λέει ναι, έχουμε παιχνίδι και τα λοιπά, αλλά με τις μεταγραφές τι γίνεται, δεν τελειώσαμε δηλαδή, αλλά πότε αυτό.
2: Θα τα πει ο Γιώργος που κάνει ρεπορτάζ.
1: Μαθαίνει.
2: Τα μαθαίνει,
1: είμαι σίγουρος.
2: Για μας σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Και από αύριο μπορούμε να μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Κουβεντής, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο μου, πες μου τώρα. Ευχαριστούμε για την έκπληξη για τον Γιώργο που μας έβγαλε εδώ και είπαμε δύο πραγματάκια. Χρηστικά έστω.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ναι, το θέμα είναι ότι εσύ δεν μας είπες για το πώς ένιωσες τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στο New Jersey.
1: Πολύ ωραία. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο κυρίως ήταν για να σε πάρει ο ύπνος, αλλά όταν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Τι να λέμε τώρα, είναι σούπερ.
0: Αλήθεια, θέλω να μου πεις πώς νιώθουν η μειοψηφία εκεί στο γήπεδο να παίρνει το τρόπο και η πλειοψηφία να κλαίει.
1: Ναι, ήταν. Κοίταξε, εγώ το είχα πει πριν από το παιχνίδι. Είχα ρωτήσει και είχα μάθει σχετικά ότι από τις 80.663 φιλάθλους, οι 60 θα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Οι υπόλοιποι 20.000 και κάτι, ναι. Θα ήταν Ισπανία. Λογικό. Εκείνη την ώρα που πήραν τα μετάλλια τους, η δεύτερη, ο Μέση δηλαδή και η παρέα του, πήγαν να χαιρετήσουν τους φίλους της Αργεντινής που ήταν πίσω από το ένα τέρμα ο κύριος Όγκος, ας πούμε, ο κύριος Πυρήνας. Και εκεί είχαμε αυτήν την εικόνα με τα δάκρυα του Μέση. Εκεί θεωρώ ότι αν μπορούσε ο σκηνοθέτης, θα είχε κάνει παρέμβαση στο να καθυστερήσει λίγο η απονομή του κυπέλου της Ισπανίας στην Ισπανία. Γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή η εικόνα, ρε παιδί μου, για να υποχρεωθεί ο σκηνοθέτης να φύγει, γιατί πρέπει να πάει στο Ρόδρυ και την παρέα του. Καταλαβες. Δεν ήταν, δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα κιόλας ότι γύρισαν την πλάτη, λέει, στους Ισπανούς. Δεν γύρισαν την πλάτη. Τα πράγματα ήρθαν έτσι. Είναι εκεί, ο Μέση κλαίει, ο κόσμος φωνάζει, επιδοκιμάζει, αποθεώνει τους Αργεντίνους που πήραν τη δεύτερη θέση. Δεν το κάναν, δηλαδή, οι Αργεντίνοι επίτηδες ότι γύρισαν την πλάτη, ας πούμε, στην απονομή του κυπέλου στην Ισπανία. Συνέβη αυτό το πράγμα, έτσι. Ήταν πολύ δυνατή η εικόνα για να την αφήσουν να περάσει απαρατήρητη.
0: Τα δημοσιογραφικά νομίζω ήταν πολύ ψηλά,
1: Ναι. Ορεινά, στον 7ο. Και στο New Jersey και στη Νέα Φιλαδέλφια που, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Φιλαδέλφια που πήγα ήταν στον 7ο όροφο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και μη σου πω ότι σε κάποια σημεία στην από εδώ γραμμή και στο από εκεί corner θύμιζε λίγο γήπεδο προοδευτικής, ξέρεις. Δεν το έβλεπες δηλαδή και πολύ. Κατάλαβες.
0: Θέλω να σου πω τώρα για εδώ. Εδώ είναι μια γραφική πόλη, όπως είπαμε.
1: Πήγα να τσιμπήσω να ξέρεις κάνα μεταγραφικό από το Κουβεντίδη, αλλά δεν μου έδωσε τίποτα.
0: Δεν είναι, κοίταξε να δεις.
1: Θα σας τα πει ο Γιώργος. Ναι, βέβαια.
0: Θα γίνουν κινήσεις, υπάρχουν κάποια ονόματα, την Κίνιο, ο Κοσέλο, αλλά αυτά είναι ένα κυκλώσιμα γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις και κινείται το τμήμα αυτό που δουλεύουν τις μεταγραφές και θεωρώ ότι από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε δύο κινήσεις οι οποίες θα αποφασίσουμε.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, τον Τάχα Αλή και τον Χατζηδιάκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αναμονή για τον Γιαννούλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και θεωρώ τιμό ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε εξέλιξη.
1: Α, θα κλείσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, λες, του Γιαννούλη.
0: Έτσι εκτιμώ.
1: Και μετά?
0: Και μετά περιμένουμε για τις δύο-τρεις κινήσεις που θα γίνουν για center for, για επιθετικό και χαφ.
1: Center for και επιθετικό, περίμενε Γιώργο, με μπερδεύεις.
0: Τρεις παίκτες.
1: Ένα center for, ένα αριστερό back και...
0: Είπαμε, ο Γιαννούλης είναι άλλο.
1: Α, άλλο καπέλο, okay. Πάει αριστερός back λοιπόν. Έναν επιθετικό, ναι.
0: Ένα extreme.
1: Ένα extreme.
0: Και ένα χαφ.
1: Α, και ένα οχτάρι. Okay. Για τον Τάχα Αλή, την ξέρεις την ιστορία, την έμαθα. Τώρα που πήγα στο Σουηδία-Ελλάδα, Μπαίνει λοιπόν αυτός ο Κοντούλης μέσα και τα λοιπά, αλλαγή μπήκε και αρχίζει για να στατώνει γενικότερα την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Σουηδίας τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φίλε έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που ήρθε και στην Ελλάδα, ξέρω που μπορεί να την έχουμε μάθει την ιστορία πια. Έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Ποια ήταν τώρα η Χέλσιμπουργκ η οποία τον είδε, τον πήρε και αναγκάστηκε να τον πάρει από το ποδόσφαιρο σάλας και να τον βάλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο πια. Η Χέλσιμπουργκ, καλά θυμάμαι. Τον αγόρασε μετά η Μάλμε με 700 χιλιάρικα και τώρα τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ με 2 εκατομμύρια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, φίλε. Στα 28 του, τώρα πάει να παίξει ακόμα και η Ευρώπη. Εκεί που έπαιζε, παραλαμβάνω, ποδόσφαιρο σάλας.
0: Είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να τον πιάσει. Αυτά που κάνει, χαίρεται η ομάδα, θα χαίρεται η ομάδα. Γερό να είναι το παιδί
1: που έχει τέτοια Ελλάδα.
0: Κάνει εξωπραγματικά πράγματα. Αυτά που κάνει τα μαγικά και γενικά που φεύγει μέχρι να γυρίσει το μάτσο, έχει περάσει όπως ένα σταματημένο έπαιζε.
1: Τρομερά γρήγορο, πραγματικά τρομερά γρήγορο. Κοντούλης βέβαια, έτσι γύρω στο ένα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εκεί το είδα δηλαδή και έπαθα. Λέω, κάτσε παιδιά, ποιος είναι αυτός. Ναι, ναι, ποιος είναι αυτός, λέω, ας πούμε. Κατάλαβες γιατί λίγο.
0: Αυτό ένα σταματημένο έπαιζε τρία άτομα.
1: Μα και η πρώτη φορά που κλείθηκε στην Εθνική Σουηδία ήταν το 24. Δηλαδή, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 24 χρονών, δεν ήταν, δηλαδή, έπαιζε σάλα σου, λέω το παιδί, ρε παιδί, πώς να σου πω. Ήταν πολύ δυνατό. Φούτσα.
0: Κοίταξε να δεις αντιστοιχεία. Έχει ποδοσφαιριστές στην Τολεμαϊδά, τον Αδραϊκό, που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν παιδική ομάδα. Αλλά...
1: Ένας από αυτούς είμαι εγώ, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι, ήρθαν τα πράγματα αλλιώς τώρα, τι να κάνουμε.
0: Αυτά ακριβώς, παιδιά.
1: Για πες λίγο πιθανή ενδεκάδα, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Πιστεύω ότι θα βασιστεί σε παίκτες
1: που είναι στην ομάδα χρόνια.
0: Ναι, πιθανόν και ο Χατζηδιάκος να είναι στην δεκάδα.
1: Α.
0: Αν θα πω κάποια δεκάδα, θα πω όλα χωρίς να ξέρω.
1: Πες, παιδί μου, εντάξει, πάνω κάτω. Ναι, ναι.
0: Παβλέγκα, Κένι Μπάμπα, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Καμαρά, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον.
1: Ζιβκοβιτς.
0: Με τον Ζιβκοβιτς και Γερεμέγεφ. Αυτά λέω εγώ τώρα.
1: Γερεμέγεφ, όχι μύθου.
0: Έτσι λέω εγώ. Από εκεί και μετά. Θα δούμε. Θα φανεί στη σκηνή. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω και τον κύριο Κόλκα να έρχεται με κάτι σακούλες στα χέρια.
1: Τι ψώνησε. Κάτι ψώνησε.
0: Ναι, ναι. Κάτι ψώνησε. Κάτι σούπερ μάρκετ πήγε. Κάπου πήγε.
1: Μετέφερε του τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε, Γιώργο μου.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιουργάρα. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά, φιλέ. Ο Τάσος B, η Β. Μαύρα μάτια κάνουμε να σε απολαύσουμε. Γεια σου, ρε Τάσο, από Χαλκίδα, φλεράκι. Να είσαι καλά. Επίσης και στο Τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά, επίσης, αδερφέ. Ο Ανδρέας εδώ βλέπω καινούριο. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε και καινούριου να μπαίνουν στο Viber και να μας στέλνουν μηνυματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο σας, και εδώ είμαστε για εσάς. Και εσείς για εμάς, εννοείται, δεν το συζητάμε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, μόνο πάω. Να του φίλου του Τάσου. Γεια σου, Τάσου. Να είσαι καλά, φιλέ. Έλα, 2,5 λεπτά είναι. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο δελτίο με ένα σόγκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Επιστρέψαμε 11:33 από τα λεπτά και η ώρα. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Θα πάμε Πάξι. Το Χρήστο που είναι εκεί. Γεια σου Χρήστο.
5: Δίλημα Πάξι Μανχάταν, αγόρι μου.
4: Εσύ θα μου πεις για το Πάξι, να σου πω.
5: Το μαγευτικό Πάξι.
4: Νομίζω μάλλον Μανχάταν, μάλλον. Με δυσκολία, αλλά μάλλον Μανχάταν.
5: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, είπα το σκεφτούμε. Γεια σου, Άιντολ. Καλώς ήρθες, δεν τα έχουμε πει όλοι.
4: Καλώς σας βρήκα, ναι, καλώς σας βρήκα. Δεν έχω και πολλές μέρες, η αλήθεια είναι.
5: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
4: Κατευθείαν, ο άλλος εδώ, κατευθείαν.
5: Να σου πούμε ότι μας έλειψες, δεν νομίζω.
4: Δεν πειράζει.
5: Αλλά δεν πειράζει.
4: Όλα καλά.
5: Όλα καλά.
4: Να σου πω εσύ, επειδή εγώ έλειπα και δεν παρακολουθούσα πάρα πολύ τα ζητήματα, μέτρησα λίγο έτσι πολύ πρόχειρα και σου είχε κάνει ένα πολύ επίσημο site. Τα χρήματα που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δηλαδή το 20 το έχει ξεπεράσει πάλι.
5: 22.
4: Τι πράγμα. Και βλέπουμε
5: τώρα. Πάνω από 30, γιατί θα πάρει σίγουρα οχτάρι, ακριβό οχτάρι. Οπότε θα πάει μια 30. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι για γέλια και ακλάματα. Γιατί,
4: γιατί κάθε χρόνο είναι χρήστη, όχι για γέλια, με συγχωρείς. Δηλαδή. Όχι για γέλια να κοροϊδεύεις, αλλά άρεσε. Πάλι πολλά λεφτά άρεσε.
5: Δεν είναι αυτό, αρέσει, φίλε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε ότι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στις περιγραφές του Παναθηναϊκού, ξόδεψε 22 εκατομμύρια και λέμε. Και 22 εκατομμύρια δίνει μια ομάδα Champions League για να πάρει ένα πνευματικό αριστερό μπακ.
4: Εντάξει τώρα, δεν είναι ίδια τα δεδομένα όμως.
5: Δεν είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να καταλάβουμε και διαφέρον των μεγεθών έτσι, γιατί όσο εμείς γελάμε με τους Ούγγρους. Γελάμε εντός εισαγωγικών.
4: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
5: Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλή, πολύ μικρή χρηματιστηριακή αποτίμηση. Αντίστοιχη χαόδη διαφορά έχουμε εμείς με τις ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία. Δεν μας βλέπουν δηλαδή, όπως και εμείς θεωρητικά δεν τις βλέπουμε. Αλλά και οι μεν και οι δεν μπορούν να κάνουν ζημιά στον άλλον.
4: Ναι.
5: Μετά από το μικρότερο μπάτζετ. Δεν είναι το μπάτζετ, είναι μια κουβέντα. Αν δεις οι ομάδες που έχουν αποτύχει εκτρά τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, είναι ομάδες με το μεγαλύτερο μπάτζετ.
4: Γι' αυτό λένε.
5: United και Chelsea.
4: Ναι, γι' αυτό απέτυχαν εκτρά. Επειδή δώσαν τόσα λεφτά για μεταγραφές και δεν την μπάλεψαν
5: καθόλου. Και κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Το πρόβλημα είναι, κοίταξε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι λίγο κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ναι, μεν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο είναι χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια μια θεωρητικά καλή ομάδα, αλλά ουσιαστικά τη διαφορά στο ποδόσφαιρο δεν την κάνει. Δεν την κάνουν τα μαθηματικά, την κάνει η χημεία. Αν με κάποιο τρόπο ταιριάξουν ωραία οι παίκτες που διαλέξει, Έλληνες, Γάλλοι, Πορτογάλοι, φτηνοί, μικροί, μεγάλοι, δεν ξέρω τι, τον προπονητή, φτιάχνει μια ωραία ομάδα.
4: Όχι, είναι αυτό που λέμε ότι τα χρήματα σε γλιτώνουν από χρόνο, ρε παιδί μου. Αυτό λέει, ποιο είναι το πιο ακριβό φέρετρο.
5: Δίνουν μια παραπάνω ευκαιρία, αλλά δεν είναι μονόδρομος. Έχουμε δει ότι κατά καιρούς, άσε τον Ολυμπιακό απ' έξω που πήρε το κόφερες πριν τρία χρόνια, όλες οι καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, οι καλύτερες από όλες, ήταν πάντα με φτηνές ομάδες από Έλληνες παίχτες.
4: Ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή. Δεν γυρίζει ποτέ αυτό. Θα το ξέρω. Ναι. Μέχρι στιγμής του λέω. Τώρα αύριο μεθαύριο θα γίνει, δεν ξέρω.
5: Αύριο εντάξει.
4: Αλλά εμείς έτσι έχουμε μάθει. Όντως,
5: αλλά γενικά, ναι, δηλαδή η προηγούμενη καλή πορεία του Ολυμπιακού, το 98 που είχε φτάσει στις 8 του Champions League, και είναι η μοναδική φορά που το κάνει, ήταν με 2 ξένους και 9 Έλληνες.
4: Ναι.
5: Του Παναθηναϊκού όλες οι πορείες μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 2000 ήταν πάντα με 8-9 Έλληνες και 2 ξένους, 2-3 ξένους.
4: Ναι.
5: Δεν είχαμε αυτό το τωρινό 9 ξένοι, 2 Έλληνες που από τους ξένους είπες ότι δεν μπορεί να είναι και πολύ ακριβοί παίχτες.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι.
4: Και τι άλλο θα πάρει τώρα, είπες.
5: Βασικά, δύο κενά υπάρχουν. Το ένα γεννήθηκε με τον τραυματισμό του Γκιάνσον.
4: Okay.
5: Όπου θεωρητικά εκεί, επειδή ένας παίχτης θα μπορούσε να καλύψει σε αυτό το κενό ο Παλμεμπρόν, και αυτό είναι στα πίτια ακόμα. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα προλάβει να τον γνωρίσει καλό ο προπονητής, οπότε μπορεί θεωρητικά να κινηθεί η ομάδα να πάρει ένα παίχτη με την συγκεκριμένη θέση, αλλά το βασικό κενό είναι θέση 8.
4: Ένα στόπερ δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι έχει το Φαντρόκελεν και τον Ντεφράη και δεν ξέρω ποιο άλλο έχει απομείνει.
5: Τον Γκάζερ και τον Τουμπα 4, αλλά και τον Πιτσιρικά τον Λάβδα που είναι 19 χρονών. Θεωρητικά ήθελε 5. Ήθελε να έχει 5. Μαζί με τον Νίκο θα έχει μια πολύ καλή πεντάδα. Που θα του την ευκαιρία να παίξει ακόμα και με τριάδα στην άμυνα, να είναι για τρεις διοργανώσεις κτλ. Το μήνα 4.
4: Οι άλλοι, Palmer Brown και αυτοί δεν έχουν φύγει ακόμα, απλά είναι
5: όχι,
4: για να φύγουν.
5: Όχι, ο Palmer Brown είναι αυτή τη στιγμή το ερωτηματικό. Γιατί έκλεισε τη σεζόν πέρυσι τραυματίας. Φέτος δεν έχει μπει ακόμα. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που. Σαν Μπακασέτα και τους λοιπούς που πήγαν στην Αθήνα και μπήκαν στην προετοιμασία. Αλλά έχει ενημερωθεί και το ξέρει και ο ίδιος ότι και να μείνει θα είναι πολύ χαμηλά η ιεραρχία της ομάδας. Αν δηλαδή πέμπτη έκτη επιλογή. Οπότε καλό για τον ίδιο θα ήταν να βρει μια ομάδα, να βρει μια καλή πρωτασούλα και για τον Παναθηναϊκό, να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ήδη ήρθε μια πρόταση από την Τουρκία, από μια ομάδα άσημη όμως. Δεν την αποδέχτηκε, παρότι για τα δικά του δεδομένα το ποσό που θα έπαιρνε ο ίδιος ήταν υπερδιπλάσιο του συμβολίου που παίρνει τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να πάει εκεί στα βάθη και προτιμήσε να μείνει στον Παναθηναϊκό και να δει τι θα του βγει μέχρι τέλος Αυγούστου που είναι η αρχή Σεπτέμβρη του Ιωνίου.
4: Και αυτοί που μείναν, κοίτα, εγώ εντάξει, έχω χάσει και μερικά επεισόδια, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτοί που μείναν στην Αθήνα, ποιοι είναι, ο Palmer Brown, ο Μπακασέτας, είπες είναι.
5: Ο Μπακασέτας είναι στην Αθήνα.
4: Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται.
5: Όχι.
4: Γι' αυτό και δεν ήταν μέσα στους αρχηγούς,
5: Μα δεν είναι. Έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Παναθηναϊκός έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντί του ότι θα του καλύψει οποιαδήποτε διαφορά συμβολέου προκύψει. Δηλαδή, τώρα 1,6 από τον Παναθηναϊκό, αν βρει μια πρόταση με 9, με ένα 200, θα δώσει ο Παναθηναϊκός τα υπόλοιπα. Να μην έχει δηλαδή οικονομική ζημιά.
4: Α, δηλαδή και δεν θα πάρει χρήματα ο Παναθηναϊκός από.
5: Όχι. Θα τον διευκολύνει τιμή σε ένα και εντάξει, κοίταξε. Αν φύγει και πάει Κατάρ και φέρει και μια πρόταση για την ομάδα, θα το πούμε και ευχαριστώ.
4: Ναι, ο Άρης δεν είδε πουλήσει τον πιτσιρικά 5,3. Ναι. Λες τι γίνεται.
5: Ναι, αλλά πουλήσε 19 χρόνια.
4: Ναι, εντάξει, ναι.
5: Έχει διαφορά.
4: Ναι, μεγάλη.
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα κάποιοι παίχτες σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γετβάη. Γετβάη θεωρητικά θα φέρει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα ευχαριστήσει αν φέρει 1 εκατομμύριο. Μέχρι πρότινος ήταν σε μια συζητησούλα με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα όμως. Και αυτή η δουλειά του κάνουν. Θα το πάρουν και φθηνά. Άμα του ξεμείνει, θα τον πάρουμε.
4: Μπήρ παράπονο. Ναι.
5: Έτσι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τώρα αυτό κάνει μόνο στην προετοιμασία. Όποιο και να τον πάρει, αν δεν τον πάρει νωρί, θα του κάνει ειδική προετοιμασία κανένα μήνα για να μπει στα παιχνίδια.
4: Εντάξει, το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τι καθυστερημένε μεταγραφέ. Ναι.
5: Το μετράει έτσι. Ο κλασικό βέβαια, ο αγαπημένο Ολλανδό, ο οποίο έχει ξεμείνει.
4: Ο Βιλένα, ακόμα εκεί είναι αυτή η ψυχή.
5: Ακόμα εκεί τελευταία χρονιά συμβολέω, αλλά με 1,4. Ποια ομάδα θα βρεθεί να δώσει 1,4 για να πέφτει που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι ανενέργος.
4: Ναι.
5: Καλό βιογραφικό.
4: Πώς δεν έχει. Πολύ καλό.
5: Το καμπιονάτο με την Ιρλανδία δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
4: Ναι.
5: Αλλά για κάποιο λόγο στον Παναθηναϊκό ξέπεσε εντελώς. Το κόψαν τελείως. Και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο. Και αυτό ο άνθρωπος τη διάθεση να κάνει. Μπορεί να παρατήσει ένα συμβόλαιο 1,4 για να πάει στα 300 χιλιάρικα.
4: Όχι.
5: Αλλιώς δεν είναι.
4: Ειδικά όσο πλησιάζει προς το φινάλε της καριέρας.
5: Αν δεν του βρούνε. Δηλαδή το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό να μην μείνει και αυτό ο μανάκι.
4: Ναι.
5: Να μπορέσει να βρει ό,τι βρει και να του καλύψει ό,τι μπορεί από το υπόλοιπο του συμβολέου του. Να μην τόσο και από κάποια χρήματα.
4: Άρα είναι 8 σίγουρα και επιθετικού είναι κομπλέ. Δηλαδή θα γυρίσει ο 4, ας πούμε, γιατί στέλνει και ένα μήνυμα.
5: Κοίταξε. Υπάρχουν ακόμα κάποια δεδομένα που είναι λίγο αδιευκρίνιστα. Δηλαδή. Ο Τέσσερις έχει μπει, σύντομα το χρονοδιάγραμμα που είχαμε, το ακολουθεί πιστά. Είχαμε πει μέσα Ιούλιο, ξεκινάει προπονήσεις.
4: Ωραία.
5: Και σιγά σιγά μπαίνει. Θεωρητικά, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, θα είναι έτοιμος μέσα Αυγούστου. Δηλαδή, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι έτοιμος να παίξει. Απλά θα έχει ένα σπίτι που έχει να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Δηλαδή, θέλει χρόνο και δεν έχει και πολλά φιλικά στη μέση για να πει.
4: Και δεν είναι αυτό. Είναι και ότι η χρονιά η περσινή ήταν πόσο, 5 παιχνίδια, 6, ξέρω εγώ πόσα
5: λεπτά. Ελάχιστα παιχνίδια. Συνολικά ούτε 200 λεπτά αγωνιστικά δεν έπαιξε. Με τους τραυματισμούς που είχε.
4: Άλλος ποιος είναι, ο Σφιντέρσκι έφυγε κιόλας. Πάει κι αυτός.
5: Ο Σφιντέρσκι έφυγε, είναι ο Διπτίνη και ο Ραστούντερ.
4: Αυτός ο καινούργιος, ναι. Ο Σκοπιανός.
5: Αν ο Σφιντέρσκι είναι καλά, θεωρητικά είναι ο νούμερο 1 στην ιεραρχία. Είναι ένας κυνηγός ο οποίος σε όλη την καριέρα έχει 25 γκολ κάθε χρονιά και πάνω. Το οποίο ήταν τραυματίας. Αν όμως δεν είναι καλά, δηλαδή πονάει, δεν μπει, ξαναδραματιστεί, αργήσει να βρει φόρμα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν το ρισκάρει. Ναι. Να μείνει μόνο με το Ραστόντερ και το δηλαδή δύο χειρικάδες που είναι άψητοι στον πρωταθλητισμό. Θα πει τώρα ότι ο άλλος που ήταν πρώτος χώρος στην Ελβετία και γυρνάζει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Είναι η Λέστερ,
4: ναι, εντάξει.
5: Είναι η Λάρισα, δηλαδή έγινε από μια ομάδα β' εθνικής. Ανέβηκε και την πρώτη φορά πήρε πρωτάθλημα. Δεν ξέρω κάνει ποτέ στα 128 χρόνια τη ιστορία.
4: Η Τούν δεν ήταν αυτή, δεν λες.
5: Η Τούν. Ναι, ναι. 128 χρόνια ιστορία, οπότε δεν σου πήρε. Εδώ πουθενά. Ανέβηκε για να σωθεί και ξαφνικά βρέθηκε να παίρνει το πρωτάθλημα. Mm. Δεν θα το ρισκάρει. Αν δεν δείξει ο Ντέσσερ ότι είναι καλά, θα πει ο Παναθηναϊκός στην αγορά να πάρει striker. Αλλά πιστεύουν όλοι ότι θα πάει καλά ο Ντέσσερ. Mm. Έχει πρόθεση, είναι πρόθυμο, το βλέπει, δουλεύει καλά. Είναι
4: και θα πάει ο Τετέι στο πλάι μετά, αυτά τα γνωστά δηλαδή που έχουμε
5: μπορεί
4: δει.
5: Μπορεί να είναι δίπλα του να παίξει με δύο. Γιατί στην Κοπεχάγη παίζει πολύ συχνά 4-4-2.
4: Ναι, ναι.
5: Ο Νίστροπ μπορεί να τον βάλει και πλάγια, να τον έχει σαν λαχτή λύση και στα άκρα. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά αν είναι καλά ο Ντέσσερ, δεν κάνει κίνηση έτσι. Mm. Τώρα Πελίστρι δεν έχει φέρει κάποια πρόταση. Και δεν δείχνει σημάδια. Αλλά δεν το αποκλεί κανείς να γίνει ότι με το ΤΕΤΕ πέρυσι, λίγο πριν τελειώσει μεταγραφές, να σκάσει μια πρόταση.
4: Υπολογίζεται όμως αυτός.
5: Δεν βεβαίω.
4: Κανονικά έτσι, ναι, ναι.
5: Βέβαια, φυσικά. Απλά δεν έχει παίξει ακόμα γιατί.
4: Ήταν τραυματισμό.
5: Όχι, ήταν Μουντιάλ με την Ουρουγουάη.
4: Ναι, είχε τραυματισμό, πήγε Μουντιάλ με την Ουρουγουάη, δεν έπαιξε.
5: Δεν έπαιξε καθόλου, είναι εκτός ρυθμού μέχρι να ξεκινήσει λίγο προπονήσει. Το βασικό πρέπει να είναι να βρει ρυθμό. Να βρει τρόπο να παίξει μερικά παιχνίδια, ναι. Να μπορέσει να πάρει ρυθμό στα παιχνίδια, ρυθμό να μπει σε ρυθμό αγώνων, γιατί λείπει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει κάτι σαν τον ΤΕΤΕ, πέρυσι να φέρει μια πρόταση περίπου στα λεφτά που δώσε ο Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, άμα μείνει πάντως, νομίζω ότι θα τον βλέπουν και δεν θα λένε «Ωχ, ξέρω εγώ, σου λέω Πελίστρι, είναι μήπως και πάλι».
5: Το μεγάλο πρόβλημα του Πελίστρι είναι ότι είναι χασογκόλης.
4: Ότι είναι χασογκόλης, ναι, ναι.
5: Είναι μέσα στις ευκαιρίες, κάνει, δείχνει, κάνει, αλλά από τα δύο μέτρα δεν σημαίνει ελέφαντα.
4: Ναι, ναι.
5: Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Γι' αυτό του έχει τυχεί δηλαδή στον Παναθηναϊκό, τον πόνισε πολύ. Χαμένα γκολ του Πελίστρι.
4: Ρέιτζερς, δεν θυμάσαι.
5: Ρέιτζερς, γιατί εκεί στο 0-0 με την Πέτσα, να κάνει το 0-1 στο 6. Μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι τώρα.
4: Ναι, ναι, διάφορα όντως.
5: Τετατέ, δηλαδή μόνο στα 7 μέτρα τέρμα και πήγε. Σήμερα του δερματοφύλακα από τα 2 μέτρα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει αυτό το χασογκόλικο. Κοίταξε, θεωρητικά στα άκρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά καλυμμένο. Γιατί έχει Αντίνο, έχει Ζαρουρί, έχει Παντελίδη, έχει τον Πελίστρι. Ακόμα και τα Μπόρδα που παίζει δεξιά, τα χαρά. Από εκεί έχει βάλει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ πέρυσι. Και εκεί λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Μη σου πω ότι και ο ΤΕΤΕ ακόμα μπορεί να παίξει.
4: Θα μου πεις τώρα για την 11 πλώση, έχω μία ακόμα απορία. Γι' αυτόν τον Αϊντόν Σεχού, αυτός. Ο
5: Πιτσιρίκος. Αυτός θα δοθεί δανεικός.
4: Α. Γιατί το πλήρωσε κανένα εκατομμύριο, λέει στη Χάλε, έδωσε ο Παναθηναϊκός να πάρει.
5: Κοίταξε, ήταν μεταξύ μας τώρα, ήταν μια εξυπηρέτηση μεταξύ φίλων. Mm. Επειδή στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει την τελευταία εκλογική στιγμή μια πώληση
4: η Χάλ. Α, που είναι ο Ατζούν εκεί, αυτό θες να πεις εξυπηρέτηση.
5: Είναι ο Ατζούν, ακριβώς. Mm. Έπρεπε να κάνει μια πώληση για να μην έχει την ποινή του. Το πέναλτι της απαγόρευσης των μεταγραφών και να πάρει και τα 200 εκατομμύρια. Οπότε ήρθε ζωρό τελευταία στιγμή ο Αλαφούζος, αγόρασε τον παίχτη, ο οποίος είναι ακόμα 19 χρόνων, δεν είναι για αυτή τη στιγμή για το επίπεδο να παίξει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Οπότε ναι, μεν αποκτήθηκε. Ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, στα χαρτιά βέβαια, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
4: Ναι, ναι, αλλά ήταν για εξυπηρέτηση όπως λες και εσύ και λοιπά.
5: Ναι, ήταν μια εξυπηρέτηση, ας πούμε, ουσιαστικά για να μπορέσει η Χάλ να πάρει τα χρήματα των ομάδων που ανεβαίνουν κατηγορία, να μην αντιμετωπίσετε το νομικό θέμα. Θα δοθεί καπιτανικό, Ελλάδα ή έξω, και θα κρυφθεί στην πορεία αν δεν είναι παιδί 19 χρονών σκάρτα.
4: Ναι.
5: Θα φανεί σε ένα χρόνο αν το παιδί αυτό μπορεί να παίξει στο επίπεδο του Παναθηναϊκού ή θα χρειαστεί να τον περιμένει λίγο παραπάνω.
4: Για πάμε και πιθανή δεκάδα σήμερα για να καταλάβουμε.
5: Κοίτα, σε πολλές θέσεις είναι μετρημένα κουκιά.
4: Τέρμα θα παίξει δηλαδή, ο Ινιάκη Πένια.
5: Πένια ξεκινάει με δεδομένο ότι είναι βασικός.
4: Ωραία.
5: Νούμερο ένα. Από όντως του Καλάμπρια δεξιά, λόγω του τραυματισμού θα λείψει άλλες 5 εβδομάδες περίπου, 1,5 μήνα χοντρά-χοντρά, ο Τσάπρας είναι μοναδική επιλογή.
4: Γιατί σύστημα μιλάμε, Χρήστο?
5: 4-3-3-4-2-3-1.
4: Πάντως τετράδα πίσω.
5: Ναι, τετράδα πίσω.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, Κυριακόπουλος αριστερά, από τη στιγμή που ο Κρίστιανς είναι επίσης να είναι έτοιμος εκεί στην Αθήνα, δεν έχει θέμα τραυματισμού. Αυτός απλά άρχισε να ξεκινήσει προετοιμασία. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να, να αποκτήσει και κατάσταση. Έχουμε δηλαδή δύο Έλληνες στην
4: Τσάβρα Κυριακόπουλο, ναι.
5: Τσάβρα Κυριακόπουλο, center back. Υπάρχουν η σίγουρη παρουσία του Ντεφράι.
4: Okay.
5: Θεωρητικά θα παίξει με τουμπά δίπλα του. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, επειδή η άλλη υπάρχει, είναι μια ομάδα που παίζει 4-4-2 και έχει δύο πολύ καλούς δυνατούς επιθετικούς, δηλαδή κορμιά, που παίζουν και με πλάτη και παίζουν και ξύλο και τα λοιπά, και ο τουμπάς αυτό το κομμάτι είναι λίγο αδύναμος προσωπική μονομαχία. Δεν θα μας ξαφνιάσει αν δούμε να παίζει απευθείας ο Λάμπος ο καινούριος.
4: Ο Φαντρόγγελεν.
5: Παρότι έχει μια μισή προπόνηση στα πόδια του, αλλά όμως ότι αυτός έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τους Αρσουπόρ. Έχει παίξει κανονικά στα παιχνίδια. Δεν είναι απλά θέμα κοιμίας, γνωριμίας, λίγο τα συστήματα, τους συμπαίκτες, να μπει λίγο στην ομάδα. Δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό. Έτσι. Μια μισή προπόνηση έχει το παιδί. Δευτέρα ανακοινώθηκε, Κυριακή ήρθε, Δευτέρα ανακοινώθηκε, Τρίτη έκανε μια προπόνηση, Τετάρτη ένα χαλάρωμα, μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε. Μια μισή προπόνηση έχει κάνει. Αλλά δεν θα μας κάνει έκπληξη να δούμε δύο Ολλανδούς.
4: Μπροστά.
5: Υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσει πιο κάτω. Θα το θεωρώ πιο αδύναμο το σενάριο αυτό. Η τριπλέτα του κέντρου είναι κλειδωμένη, δηλαδή Καμαρά 6-8, Τσέριν 10 Γιάκουσιτς.
4: Ωραία. Α, Γιάκουσιτς βασικός, ε.
5: Νομίζω ναι, έτσι θα ξεκινήσει. Τετέι σίγουρα, σεντερφόρ. Και λογικά τις επιλογές που έχει στα άκρα που είναι κάμποσες, θα δούμε Αντίνο και τα Μπόρδα, οι δύο Αργεντίνοι. Μπορεί όμως να δούμε Ζαρουλή και Παντελίδη, μπορεί να δούμε Αντίνο και Παντελίδη, μπορεί να δούμε Αντίνο και δεξιά Ζαρουλή. Έχει εκεί τη δυνατότητα να γυρίσει την κουτάλα και να ανακατέψει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε στην αρχική ενδεκάδα Πελίστρη, γιατί θεωρητικά είναι ο πιο ακριβός παίκτης από όλους. Με τη μεγαλύτερη χρηματιστή αξία, εμπειρία κτλ. Με καλό όνομα στην Εθνική Ουρουγουάη, πήγε μου την καλάση όταν δεν έπαιξε. Γιατί δεν έχει ρυθμό αγώνων. Αν ο Πελίστρη είναι 15-20 μέρες καλά, δηλαδή πήρε ρυθμό, κάνει και τις προπονήσεις κτλ., πιθανότατα να είναι και η πρώτη επιλογή. Ειδικά αν λύσει και το θέμα του σκοραρίσματος, το συζητάμε καν. Έτσι, δηλαδή είναι από την δεκάδα. Έχει το πακέτο. Λογικά αυτή είναι η δεκάδα σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, όσο καταλάβει. Γιατί τρελό καιρό μιλάμε εδώ πέρα.
4: Για πες.
5: Εδώ στην
4: το Τσιριβέγια πού είναι το μεταξύ. Συγγνώμη, επειδή δεν τον ανέφερε στο Τσιριβέγια.
5: Ο Τσιριβέγια είναι πνευματικός.
4: Α, πάγκο, ε.
5: Ναι, πάγκο. Δηλαδή ή Τσιριβέγια ή Τσέριν είναι, αλλά νομίζω θα βάλει Τσέριν. Νομίζω ότι θα.
4: Πάντως τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, επειδή έτυχε τώρα έτσι, γιατί εντάξει, εγώ αυτό το διάστημα δεν ασχολούμαι τόσο πολύ δυστυχώς με αυτά. Ο Κρίστιανσεν την έχει.
5: Όχι, εγώ μιλάω για τους εξτρέμ.
4: Okay.
5: Ο μεγαλύτερος από τα εξτρέμ τα διαθέσιμα.
4: Νομίζω και εκεί το περνάει ο Ζαρουρί τον Πελίστρη, γιατί είναι στα πεσμένα του.
5: Δεν νομίζω.
4: Κάτσε το ρίξω μια ματιά, άμα θέλεις, αλλά νομίζω ότι.
5: Αρτακός τον πήρε το Ζαρουρί με 2,8, τον Πελίστρη τον πήρε με σχεδόν 8.
4: Ναι, έχει 7 ο Ζαρουρί αυτή την ώρα, στο transfer market βλέπω έτσι, και ο Πελίστρη 5.
5: Εντάξει, επειδή δεν παίζει. Δεν
4: ναι, ίσως ναι, αυτό είναι πεσμένη
5: η γενικά όμως σαν όνομα. Νομίζω ότι είναι πιο ψηλό. Δηλαδή, αν θέλει να πουλήσει ο Παναθηναϊκός από τους δύο, και πάρα
4: πολύ. Βέβαια, εννοείται.
5: Για τον Πελίστρη παρά για τον Ζαρουρί.
4: Ναι.
5: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ τα τουριστικά, να σας πω ότι ήρθαμε χθες εδώ με θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών. Είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία για την πόλη αυτή.
4: Ναι.
5: Αυτή την πόλη υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.
4: Οπα.
5: Και ακριβώς επειδή είναι, είναι το μοναδικό στη χώρα. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ σπάνια η περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη, στην Ουγγαρία. Θερμοκρασία 30 βαθμών. Πάνω του 29 χτύπησε συναγερμό χθε.
4: Σόπαρε, 112.
5: Και έκλεισε ένα από του 4 αντιδραστήρε. Έκλεισε. Για λόγου ασφαλεία. Για να μην υπάρχει θέμα υπερθέρμανση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είμαι και επιστήμονα. Αλλά από ό,τι μάθαμε εδώ, που καταλάβαμε, ένα από του 4 σταμάτησε την τρίτη λόγω τη μεγάλη ζέστη. Το ίδιο βράδυ που τη μέρα είχε κάψει, το ίδιο βράδυ έπεσε από εδώ με θερμοκρασία και σήμερα ξύπνησε από βροχή. Λίγο τρελός καιρός, εντελώς τρελός καιρός.
4: Πώς το λένε, τροπικό.
5: Ναι, ναι, έξω βρέχει αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.
4: Και φαντάζομαι, για να πάμε και στο πριν πεις, δεν τίθεται ζήτημα πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Οκ, μπάλα είναι και όλα γίνονται και τα λοιπά, φαντάζομαι όμως.
5: Κοίτα, θα σου πω κάτι, είναι καλή ομάδα αυτή. Συμπαθησιακά δεν είναι καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν πουλήσει όλου του παίχτε, ένα ζαρούρι δεν κάνει.
4: Έτσι, ναι, ναι, ναι, απλά. Ναι, ναι.
5: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλε ζημιέ εδώ. Είναι στο επίπεδο τη Φερεντσβάρο.
4: Τόσο πολύ.
5: Τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Μα εκεί τερματίζουν. Σε ένα δύο βαθμού διαφορά. Δεν είναι. Ο ένας 50 και ο
4: άλλος. Εντάξει, εννοεί τη περσινή χρονιά. Εντάξει, okay, ναι, ναι, κατανοώ.
5: Όχι, όχι μόνο πέρυσι, τα τελευταία χρόνια είναι εκεί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτη. Εκεί μέσα είναι. Πάντα. Mm. Έχει το εξή χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο Ούγγρου παίχτε, κανένα ξενό, είναι πολιτική τη ομάδα.
4: Άντρε.
5: Μόνο, μόνο Ούγγροι. Υποχρεωτικά. Mm. Δεν παίρνουν ξένο, κανένα, ναι.
4: Λίγο Μπιλμπάου θυμίζει αυτό, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, αυτό που κάνουν οι Βάσκοι. Έχει κάνει κατά καιρό ζημιέ στην Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει αποκλείσει ομάδες καλύτερες από αυτές. Είναι προσοχή. Είναι κάθαρο Πάνθακος αγορείο, αλλά επειδή αυτή την εποχή, κάθε χρόνο, μια ελληνική ομάδα παραδοσιακά έχει πατατιά τη.
4: Και ξέρεις και φέτος, φίλε, είναι τρομερή ευκαιρία. Τα έλεγα και νωρίτερα, έχει γράψει και ο Δημάτος ένα στη Super League κτλ. Ότι πάμε
5: πρώτη
4: δεκάδα, άνετα, άνετα. Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή θέλει να είναι προσεκτικός. Μην βγάλει τίποτα όπως έκανε η ΑΕΚ με την ΟΑ. Αυτά είναι προπητικά μπάλα. Ο ΠΑΟΚ με την Έστερ σου, τη Λεύσκη. Ξέρω εγώ, από το πουθενά κάτι είχα από ελ. Που είχε μείνει, Μακάμπι που είχε μείνει Ολυμπιακός παλιότερα έξω.
4: Ναι, και πάει λέγοντας τώρα, ναι. Καλά, φίλε, έπαθα σοκ τώρα. Βλέπω τις μεταγραφές που έχει κάνει η Πάξη τα τελευταία χρόνια. Έχω φτάσει μέχρι την τελευταία εξαετία, εφταετία. Είναι όλοι Ούγγροι, δεν έχει πάρει ούτε έναν, έστω έτσι.
5: Μα είναι απόφαση του συλλόγου.
4: Φοβερό.
5: Είναι ένα σύλλογο που δεν παίρνει ξένο παίχτη τέλος. Είναι μόνο Ούγγροι.
4: Τι λες, φίλε. Και τι βγήκε πέρυσι στο πρωτάθλημα αυτή, Τρίτη για να παίξει.
5: Τρίτη.
4: Σοπαρε, φίλε. Μπράβο.
5: Είναι μια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια από τις δύο-τρεις, μη σου πω μαζί με τη Φερεντσβάρος, δύο καλύτερες τουρκικές ομάδες.
4: Μπράβο.
5: Δεν είναι να την υποτιμήσουμε δηλαδή.
4: Εντάξει, εκεί εμφανίστηκε είναι... και αυτή η Γκιόρ, πώς τη λένε, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: εμφανίστηκε
5: ναι,
4: μια τέτοια ξαφνικά.
5: Είναι δύο-τρεις ομάδες, αλλά είναι εσείς καλές ομάδες. Δεν είναι μια ομάδα στη Λεβαδιακού που ξαφνικά πήγε. Έφτασε να δραματίσει τέταρτη στην πρωτάθλημα ή πέμπτη και ξαφνικά την επόμενη και δέκατη. Δεν είναι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που ήρθε και είναι σταθερά εκεί. Τρίτη, δευτερότητα εκεί μέσα σε κάθε σεζόν.
4: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα θέλει λίγη προσοχή. Θέλει,
5: θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Γιατί θα είναι για τον Παναθηναϊκό καταστροφή αν γίνει μια στραβή.
4: Πλάκα κάνει.
5: Αντιλαμβάνεσαι εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία νύστρο που φοβορέω. Σκέψτε να ξεκινήσει με αποκλεισμό νύστρου.
4: Ναι, ναι. Μη σου πω ότι.
5: Δεν
4: και
5: θα...
4: Όχι, όχι. Να... Θα υπάρχει γκρίνια, θεωρώ ότι αν δεν περάσει και με δύο νίκες. Τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου.
5: Πιθανόν. Πιθανόν. Είναι ίσω χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό που φύγει 4 από τη Rapid.
4: Λες.
5: Σε ένα μάτσο που δεν άξιζε να του φάει, άμα το βλέπει στο παιχνίδι, δεν ήταν.
4: Όχι, δεν το είδα, αλλά λίγο να ξυπνήσει, λίγο να πάρει αυτό.
5: Αλλά ναι, γιατί είχε πάρει λίγο ο κόσμο και γενικά έβλεπα.
4: Αέρα, αέρα.
5: Ναι, ότι πάμε για μεγάλα πράγματα. Ναι, έχει κάποια καλά στοιχεία η ομάδα δείξει και περιμένουμε ακόμα καλύτερα, αλλά χρειαζόταν αυτό το χαστούκι για να καταλάβουν ότι άμα είσαι λίγο αβαλέ και χαλαρό, μπορεί να δει τον Ανώσο Φοντίλε και μετά τι έγινε. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
4: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, φίλε.
5: Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και περιγραφή. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν και ο Χρήστος λοιπόν, από το Πάξι. Διάλογο μου λέτε εσείς. Ωραίο είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Λέει σημαντικές επιστροφές 26. Ο Μπράντοβης, Μαυρογιαννίδης. Νότης όχι ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Φτάνει σύντομα στο θυμίζει. Γεια σου, Ρεκοστάρα. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο Ρουκ. Να είσαι καλά και εμένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα από την Ερυθρόλευκη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Παντού πειράζει. Γεια σου, Νικόλα. Ωραία. Σπύρος. Το βρήκε στο δρόμο, Λεβέντη μου. Γεια σου, Πετράνο. Σπύρος ο Φιλαράκος. Δεν ξέρω αν έκανε διακοπές στη Λακόπετρα. Ο Χρήστος, ο άλλος εδώ, ο Χρήστος λέει: αν πήγα στο Grand Canyon, όχι ρε παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση και τα λέμε δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δούμε και πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Δηλαδή και τη Λευτέρω από μακριά την είδα. Στα Πέτρινα, όντως Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Αυτά νομίζω. Έρχεται το Φώτσο να σα τα πει. Να πω ότι πάει ο Ολλανδία ο Σάλιακα από τη Λενέ. Τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές ότι ο Ολυμπιακός και Σαν Παόλη συμφώνησαν. Ποιο Σάλιακα θα πάει ο Ολλανδία να ενσωματωθεί. Οπότε τώρα θα πάνε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι να εγκλιματιστούμε λίγο, να μπούμε σε φάση για να αρχίσουμε εδώ τα γρήγορά μας, τα ωραία μας, τα τσαχπίνικα και τα απότομά μας. Σε τρία λεπτάκια και κάτι η ώρα θα είναι 12 νταν. Έρχεται ο Φώτης να τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία και αναλυτικός. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Έρχεται ο Φώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εδώ θα είμαστε και αύριο ίδια ώρα να τα συζητήσουμε. Άιντε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
7: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο στις δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον

vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα μεσημέρι και κάτι και ξεκινάμε μέχρι τη μία την περιήγησή μας στην ειδησιογραφία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πολιτιστικό ρεπορτάζ, παρακαλώ, θα σας εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ ακριβώς. Και μέχρι τη μία θα είμαστε στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4 και βέβαια διαδικτυακά μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσα από την πλατφόρμα Ακρόασης ΕΡΤΕΚΟ ή από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επιλέξετε. ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η αναζήτηση που θα κάνετε και θα σας δοθεί η ευκαιρία να μας βρείτε παντού και στο ΕΡΤ News, το site μας και στις πλατφόρμες και βέβαια στα social. Στο Instagram, στο X και στο Facebook μπορείτε να μπαίνετε, να κάνετε τα σχόλιά σας, να στέλνετε μηνύματα. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και φυσικά να παίρνετε τηλέφωνα. 27210-95-300 και 27210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο και σήμερα στην εκπομπή έχω μία συνάδελφο και χθες είχα καλεσμένη δημοσιογράφο και σήμερα και πρέπει να το πω, να το εκμυστηρευτώ ότι είμαι πολύ χαρούμενη όταν συνάδελφοι γίνεται έτσι, ταιριάζει και έρχονται στην εκπομπή. Σήμερα λοιπόν ο πολιτισμός θα είναι στο κέντρο της κουβέντας μας με τη Ματίνα Καλτάκη. Καλώς ήρθες, Ματίνα.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η Καλαμάτα είναι πανέμορφη. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι. Πάντα, μάλλον συνήθως με αφορμή
0: το φεστιβάλ
1: χορού της Καλαμάτας. Τρομερά αξιόλογο. Πάντα αναφερόμαστε στην Αθήνα σε αυτό. Και πολύ συχνά κατεβαίνουν και πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα και από άλλες περιοχές της χώρας για αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ
0: για αυτό
1: της πόλης.
0: Ναι, ναι. 32 χρονών φέτος το φεστιβάλ. Το παρακολουθείς από τη δεκαετία του 90 κάτι, σχεδόν από το ξεκίνημά
1: σχεδόν
0: του.
1: Σχεδόν από την αρχή του.
0: Mm-hmm. Σχεδόν από το ξεκίνημά του. Εγώ θα πω, έτσι, για να κάνω τις συστάσεις, ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σπούδασε ιστορία αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ και έκανες μεταπτυχιακό στις θεατρικές σπουδές.
1: Ναι.
0: Και αντί να ασχοληθείς με την ιστορία, την αρχαιολογία, τις θεατρικές, τη θεατρολογία έστω,
1: ναι,
0: στράφηκες στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Διδάσκεις επίσης πολιτιστική δημοσιογραφία και θεατρική κριτική και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί αυτή η στροφή?
1: Ναι, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται περί στροφής, γιατί όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, δηλαδή το τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας και φιλοσοφικής, έπρεπε να βρω δουλειά. Τότε στα χρόνια μας υπήρχε η επετηρίδα η περίφημη, όπου εγώ για να διοριστώ ως φιλόλογος θα έπρεπε να περιμένω γύρω στα 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έπρεπε οπωσδήποτε να ψάξω να βρω κάτι άλλο. Δεν με

0: ενδιέφερε να κάνω, να τρέχω σαν την τρελή από εδώ και από εκεί και να κάνω μαθήματα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα. Και έτσι έψαξα και βρήκα εργασία σε έναν εκδοτικό οίκο, ο οποίος πολύ σύντομα μετά την πρόσληψή μου έβγαλε αυτή την εφημερίδα που υπήρξε σταθμός. Το λέω και μπορώ να επιχειρηματολογήσω γι' αυτό στην ιστορία του τύπου στην Ελλάδα, τον επενδυτή.
1: Τον επενδυτή.
0: Ο επενδυτής λοιπόν ήταν μια ωραία, καλή ιδέα τότε στις, το 92 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρωτοκυκλοφόρησε, πάνω στο πρότυπο των Financial Times. Δηλαδή ένα εβδομαδιαίο οικονομικοπολιτικό έντυπο, μια εφημερίδα, η οποία περιλαμβάνει και περιελάμβανε και πολύ γερό πολιτιστικό ένθετο και αργότερα, προς τιμήν του τότε εκδότη του Ανδρουλιδάκη, έβγαλε και το πρώτο περιοδικό, το σύμπολ του Τσαγκαρουσιάνου, που στην πραγματικότητα, Μαρία, το σύμπολ του επενδυτή ήταν το πιλωτικό έντυπο για το LIFO.
1: Εκεί δοκιμάστηκε
0: το LIFO. Όσοι το ξέρουν, είναι από τα βασικά πολιτιστικά free press και site πια.
1: Ίσως σήμερα το βασικότερο, δεν ξέρω.
0: Μην
1: πω και μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω...
0: Εκεί λοιπόν ο Τσαγκαρουσιάνος δοκίμασε αυτό τον τρόπο, με αυτό το χαρτί, με αυτή την, τη γραφή και την άποψη για τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην πολύ μιλώ...
1: Όχι, να πολύ μιλάω.
0: Από τον επενδυτή ξεκίνησα, με εμπιστεύτηκε ο εκδότης, όπως και πολλούς άλλους συναδέλφους που σήμερα είναι πρώτα ονόματα. Να το πούμε και αυτό, ότι είναι αξιέπαινο να σου δίνονται ευκαιρίες. Βέβαια. Να δίνονται σε νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη και γνώσεις και ικανότητες. Να κάνουν το ξεκίνημά τους και να προχωρήσουν στη συνέχεια. Και ο Ανδρουλιδάκης το έκανε με τον επενδυτή. Και έτσι βγήκα στην κριτική θεάτρου. Δηλαδή πρώτα ξεκίνησα από την κριτική θεάτρου και μετά ασχολήθηκα και με την πολιτιστική δημοσιογραφία. Ήξερε ότι παρακολουθούσα θέατρο.
1: Οπότε...
0: Ήμουν από πολύ θεατρόφιλη οικογένεια. Ο μπαμπάς μου που συγχωρέθηκε το Γενάρη, ας είναι καλά στον ουρανό εκεί που βρίσκεται, μου έδωσε όλα τα εφόδια από τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, δηλαδή σινεμά, λογοτεχνία, θέατρο. Η αδερφή μου σπούδασε σε δραματική σχολή, ασχέτως που τελικά δεν ασχολήθηκε με το θέατρο. Εν πάση περιπτώσει, είχα τις βάσεις.
1: Είχες τις βάσεις.
0: Με τις βάσεις αυτές ξεκίνησα και στην πορεία έκανα το μεταπτυχιακό, ώστε να είμαι και καλυμμένη, να μην έρθεις εσύ ως καλλιτέχνης και είσαι δυσαρεστημένη με κάτι.
1: Σωστό.
0: Που σου έγραψα και γυρίσεις και μου πεις
1: «Μα που
0: καλά,
1: αυτά.
0: Εσείς με, με τι πτυχίο» που δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει. Καθόλου δεν ισχύει.
0: Εντάξει, πτυχίο θεατρικών σπουδών δεν είχε ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και ήταν
1: τον είχα δάσκαλο.
0: Εμβληματική φυσιογνωμία επί 40 χρόνια.
1: Μάθαμε πολλά.
0: Έτσι
1: από
0: είναι.
1: Τον
0: Έτσι είναι.
1: Γεωργουσόπουλο. Εγώ θέλω να σταθούμε επίσης σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την αναδρομή που έκανες, ότι ξεκινήσαμε και εσύ και εγώ σε μια εποχή που δινόταν βήμα στον πολιτιστικό συντάκτη, που υπήρχαν πολιτιστικοί συντάκτες άρκετοι.
0: Σωστό.
1: Που γίνονταν βέβαια και πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε.
0: Και βγαίναν και θέματα, δεν ήταν μόνο έτσι πολιτιστικό ρεπορτάζ να προβάλλουμε, φεστιβάλ, παραστάσεις, πρόσωπα. Έβγαιναν και θέματα που τώρα πια δεν βγαίνουν εύκολα τα διάφορα προβληματικά φαινόμενα που διαπιστώνουμε στο χώρο μας.
1: Βέβαια.
0: Για λέγε όμως τι έλεγες.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ξεκινήσαμε μια ωραία εποχή που δινόταν βήμα στους πολιτιστικούς συντάκτες. Και να έρθουμε τώρα στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας, που είναι και η αφορμή για να τα πούμε σήμερα. Τι σημαίνει να κάνεις πολιτιστικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα του 2026 και τι σημαίνει να παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Είπαμε αφορμή το φεστιβάλ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από, από το πολιτιστικό, από την πολιτιστική δημοσιογραφία για να καταλήξουμε στο φεστιβάλ της Καλαμάτας. Λοιπόν, πρέπει για να μπορέσουμε λίγο να αξιολογήσουμε σωστά τα πράγματα, να θυμηθούμε λίγο και την ιστορική συνθήκη της δεκαετίας του 90. Ερχόμαστε από μια δεκαετία που κυριάρχησε η Μελίνα Μερκούριος, Υπουργός Πολιτισμού, με τη δυναμική της και με την προσωπικότητά της και με όλα τα καινούρια που εισήγαγε. Γιατί εισήγαγε πολλά καινούρια η Μελίνα Μερκούρη. Και φτάνουμε στη δεκαετία του 90, όπου έχουμε έναν επίσης πολύ καλό Υπουργό Πολιτισμού, τον αείμνηστο τον Θάνο Μικρούτσικο, χάρη του οποίου δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά κέντρα στην περιφέρεια και ένα από
1: τα δίκτυα, τα δίκτυα πολιτισμού.
0: Τα κέντρα πολιτισμού σε διάφορες πόλεις. Ένα από αυτό ήταν στην Καλαμάτα. Mm.
1: Με το χορό.
0: Με το χορό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι υπήρχε στην πολιτική ζωή, έτσι, ένα πεδίο ελεύθερο, ανοιχτό και πολύ δημιουργικό που συνέβαιναν πράγματα. Εμείς ήρθαμε και βρήκαμε αυτό.
1: Έτσι, το βρήκαμε
0: και
1: έτοιμο.
0: Ακριβώς επειδή ήταν σε εξέλιξη και είχε μια πολύ μεγάλη δυναμική η πολιτική, η πολιτιστική εξέλιξη της χώρας, γι' αυτό και εμείς βρήκαμε πολύ ευνοϊκό κλίμα.
1: Ναι.
0: Προχωράνε τα πράγματα, αρχίζει η κρίση στον τύπο. Πρέπει μετά να βάλουμε στο παιχνίδι και στη μελέτη των συνθήκων, ας πούμε, των παραμέτρων, τις αλλαγές που συνέβησαν με τον ηλεκτρονικό τύπο. Με την κρίση στις εφημερίδες, με τις εφημερίδες που έκλεισαν. Πριν συμβούν αυτά, είχε όμως συμβεί ήδη μία απόσταση από το πολιτιστικό, από το ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά. Εγώ νομίζω ότι είναι και άλλαγη μοντέλου, είναι και αλλαγή γενιάς. Γιατί εμείς ως άνθρωποι που ξεκίνησαν, ως δημοσιογράφοι που ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 90, προλάβαμε τους προηγούμενους.
1: Έτσι.
0: Είδες, αναφερθήκαμε ήδη στο Γεωργουσόπουλο. Ναι. Εγώ μπορώ να πάω και λίγο πιο πίσω στο πώς λειτουργούσαν οι εκδότες και οι διευθυντές των εφημερίδων. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα θα πω. Θα πω τον Εμίλιο Χουρμούζιο, ο οποίος ήταν διευθυντής στην Καθημερινή τη δεκαετία του 50 και είναι αυτός ο οποίος εισήγαγε το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τα πρώτα επιδαύρια έγιναν με διευθυντή στο Εθνικό τον Χουρμούζιο, που ήταν και διευθυντής στην Καθημερινή. Και βεβαίως θα πω και τον Χρήστο Λαμπράκη, γιατί αν δεν ήταν ο Χρήστος Λαμπράκης, πολλά μπορούμε να πούμε, να πούμε αντιρρήσεις για το πώς έγινε το Μέγαρο Μουσικής και αν έγινε σωστά κλπ. Δεν είναι της ώρας, γιατί πρέπει να δούμε το πιο σημαντικό, το ότι η Αθήνα απέκτησε το Μέγαρο Μουσικής.
1: Και όχι μόνο.
0: Και μόνο.
1: Και ο χώρος του τύπου απέκτησε πολλά έντυπα που έκαναν πολύ ωραία δουλειά με τον πολιτισμό. Και λέγαμε νωρίτερα πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα ότι όχι πολύ πίσω, στη δεκαετία του 2000 για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, υπήρξαν στις τρεις ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες, υπήρξαμε από δύο πολιτιστικοί συντάκτες στην κάθε μία. Τώρα δεν υπάρχει κανένας που να κάνει εξειδικευμένο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Κάπως έτσι και στη μεγάλη εικόνα της Αθήνας, έτσι.
0: Αυτό έγινε δυστυχώς. Ναι. Νομίζω ότι θύμισέ μου να πω για το εξειδικευμένο, που είναι πολύ σημαντικό. Άλλαξαν λοιπόν το μοντέλο του εκδότη.
1: Ναι.
0: Μπήκαν επιχειρηματίες, όχι και παλαιότερα δεν υπήρχαν, αλλά φρόντιζαν οι επιχειρηματίες να έχουν και κάποιους ανθρώπους που να είναι του τύπου. Τώρα είναι κυρίως το επιχειρηματικό που κρίνει, ακόμα και το πώς θα κινηθούν οι διευθύνσεις στα μίντια. Λοιπόν, οπότε εκεί το πράγμα αλλάζει και το πολιτιστικό υποβιβάζεται σε κάτι που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Σου μιλάω για το εξειδικευμένο, έχουμε τώρα στο εξειδικευμένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πολιτιστική δημοσιογραφία, το λέω συχνά, μοιάζει λίγο σαν να μιλάω, έτσι ξέρεις, λίγο διδακτικά ή κουνώντας το δάκτυλο, καθόλου.
1: Δεν πειράζει κιόλας.
0: Μιλάω με πολύ έγνοια και με πολύ αγάπη για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το λέω και στα νέα παιδιά που έρχονται στην ΕΡΤ. Η πολιτιστική δημοσιογραφία είναι μία από τις πιο δύσκολες, από τα πιο δύσκολα υποείδη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γιατί μιλάμε για τέχνες, μιλάμε για συγγραφείς, μιλάμε για θέατρο, για σινεμά, για εικαστικά, για μουσική. Αυτά όλα είναι υποενότητες στις οποίες ο δημοσιογράφος, αν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, πρέπει να τα γνωρίζει καλά.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να έρχεται ο νεαρός δημοσιογράφος που έχει μερικούς μήνες ή ένα έτος και να του λέει ο διευθυντής πήγαινε και κάνε αυτό το πολιτιστικό. Δεν ξέρει τίποτα το παιδί αυτό. Mm.
1: Και δεν φταίει το παιδί.
0: Και δεν φταίει το παιδί. Ναι,
1: προφανώς. Γιατί κάποια πράγματα τα αποκτάς με την εμπειρία της δουλειάς. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Το αποκτάς με την εμπειρία της δουλειάς. Βέβαια, επειδή μιλάμε και για, όπως αναφέρθηκα, για αλλαγή μοντέλου, εδώ αντιμετωπίζουμε πλέον στο δικό μας, στη δική μας την ειδικότητα και τη δυσκολία νέων ανθρώπων που είναι αδιάβαστοι. Εντάξει, και δεν μιλάω τώρα, δεν κατηγορώ γιατί το διαπιστώνω στο δικό μου σπίτι. Εντάξει, δεν είναι, αλλάζει το μοντέλο,
1: αλλάζει
0: τα παιδιά,
1: το μοντέλο.
0: Αλλάζει δηλαδή η κουλτούρα, η κουλτούρα πλέον γίνεται οπτικοακουστική.
1: Έτσι.
0: Όμως, για να ασχοληθεί σοβαρά με την πολιτιστική δημοσιογραφία, αν δεν έχεις διαβάσει και 50% βιβλία, δεν μπορείς να είσαι σοβαρός στη δουλειά σου και τελικά έτσι αναδεικνύονται οι καλοί, Μαρία.
1: Και αν δεν έχεις μεράκι να πηγαίνεις στο θέατρο και αν δεν έχεις μεράκι να πας στις εκθέσεις και αν δεν έχεις μεράκι να παρακολουθείς ας πούμε το φεστιβάλ χορού, για να έρθουμε τώρα και στο φεστιβάλ χορού που είπαμε είναι η αφορμή, ναι, δεν γίνεται δουλειά. Για πες μου τώρα, τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στη δημοσιογραφία, την πολιτιστική, αλλά και στο φεστιβάλ. Τι έχεις διαπιστώσει?
0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό είναι επίσης κάτι τώρα. Εγώ και εγώ για τη δουλειά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που λείπει είναι η γνώση στη διάρκεια του παρελθόντος. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι και ένα παιδί καινούριο, ας πούμε, ξέρει και λοιπά. Πρέπει να διαβάσει την ιστορία του θεσμού.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι αυτό που βλέπουμε και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι έχω διαπιστώσει... Εντάξει, δεν είμαι και ειδική
1: στο σύγχρονο
0: επί
1: χορό
0: του συγκεκριμένου φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Όμως, εγώ διαπιστώνω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα πρώτα χρόνια της Βίκης Μαραγκοπούλου και ήταν σημαντικό επίσης το γεγονός ότι παρέμεινε και μπόρεσε να το προχωρήσει, γιατί ένα πρόβλημα στα νεοσύστατα, στις νεοσύστατες διοργανώσεις, είναι το να μην μένει ο άνθρωπος που το πρώτο δουλεύει, το πρώτο συλλαμβάνει, το πρώτο δουλεύει, το στείνει τελικά, έτσι, να μην του δίνεται χρόνος να μπορέσει να το προχωρήσει, να το φτάσει έως ένα ορισμένο σημείο. Mm. Χρειάζεται αυτό.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και ύστερα, βέβαια, πρέπει να αλλάζουν οι διευθυντές, γιατί χρειάζεται η ανανέωση, χρειάζονται τα καινούργια πρόσωπα. Είπαμε ότι είμαστε σε μια εποχή με ραγδαίες εξελίξεις παντού και οι τέχνες έχουν επηρεαστεί. Δεν έχει επηρεαστεί μόνο η δημοσιογραφία,
1: φυσικά,
0: για παράδειγμα, από την τεχνολογική εποχή.
1: Φυσικά.
0: Οπότε...
1: Η Βίκη έμεινε και μπόρεσε να εδραιώσει.
0: Το στήσε, το φτιάξε, προφανώς, γιατί επειδή αναφέρθηκα στο μικρούτσικο...
1: Ναι.
0: Ήταν και η πόλη,
1: βέβαια,
0: δεκτική, παρά τις γκρίνιες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί. Ήταν η πόλη δεκτική και ως προς το παρελθόν της και ως προς τις δομές κουλτούρας που είχε.
1: Έτσι.
0: Ενώ σε άλλες περιοχές που επιδιώχθηκε να γίνει ένα αντίστοιχο κέντρο φωτογραφίας, για παράδειγμα, που είχε γίνει στη Σκόπελο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Τα περισσότερα, τέλος πάντων, από αυτά τα κέντρα τα πολιτιστικά, που ήταν μια πολύ καλή ιδέα, άλλαξαν οι κυβερνήσεις, έφυγε ο υπουργός, εγκαταλείφθηκαν.
1: Η Καλαμάτα, ευτυχώς,
0: η Καλαμάτα μπόρεσε και το στήριξε από μόνη της. Δηλαδή,
1: το στήριξε από μόνη της, με τη συνδρομή βεβαίως του Υπουργείου της Βίκης κλπ. Γιατί όταν δήμαρχος ήταν ο Σταύρος Μπαίνος, είχε ήδη ξεκινήσει μια πολιτιστική δομή πάρα πολύ βασική. Την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας, τη ΔΕΠΑΚ τότε, που λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμα ως φάρης πια τα τελευταία χρόνια. Ο οικαστικός τομέας, η Δημοτική Σχολή Χορού και το Δημοτικό Οδείο, που διαπρέπουν ακόμα και τα τρία.
0: Υπήρχε, λοιπόν... Και έχετε και δημοτικό θέατρο.
1: Βεβαίως.
0: Περιφερειακό.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι στη Φάρις, τότε δεν ήταν.
0: Τότε δεν ήταν ακόμα.
1: Είχε ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο το ΔΠΘΕΚ.
0: Ωραία.
1: Από τη ΔΕΠΑΚ. Λοιπόν, οπότε, ναι, η πόλη ήταν μια πολύ καλή κοιτίδα. Και υπήρχε έφορη γη. Η σπορά, λοιπόν, αναδείχθηκε σχετικά εύκολα, θα πω εγώ. Σχετικά εύκολα. Γιατί και το φεστιβάλ, σε ό,τι αφορά την πόλη, μέχρι που να πείσει τους πολίτες να μπαίνουν στο χώρο του Μεγάρου και ή τέλος πάντων όπου γινόταν η παράσταση σύγχρονου χορού, Και αυτό τράβηξε.
0: Όλα τα καινούργια πράγματα όμως χρειάζονται το χρόνο τους για να μπορέσουν να περάσουν. Το ζήτημα είναι ότι μετά ήρθε η Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα η Κασιούμη.
0: Η Κασιούμη.
1: Η οποία Κατερίνα ανέλαβε να καλύψει ένα φεστιβάλ, μια διοργάνωση που ήρθε και μέσα στην οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πραγματικά η Κατερίνα ήταν η πιο βραχύβια διευθύντρια.
0: Στην πιο δύσκολη περίοδο.
1: Αλλά στην πιο δύσκολη περίοδο, ναι, και πάντα το λέμε αυτό, ναι, και ναι, το αναγνωρίζουν όλοι.
0: Μετά ήρθε η Λίντα Καπετανέα εξαιρετική, mm-hmm, τώρα η Τζένι Αγυρίου επίσης εξαιρετική. Χαίρομαι που είναι και λίγο γυναικεία υπόθεση.
1: Είναι αμιγός.
0: Μπράβο, στα, ναι, μπράβο στα, να μην πω στα κορίτσια, στις γυναίκες, μπράβο τους. Μη σου πω ότι είναι και πιο τολμηρή ως δομή, ναι, το φεστιβάλ από ότι αντιστοίχως άλλα στην Αθήνα. Που είδες ότι πέρσι είχαμε την πρώτη, ναι, καλλιτεχνική διευθύντρια στο Εθνικό Θέατρο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι γυναικεία υπόθεση. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, καλά, κορίτσια κυρίως πάνε και μαθαίνουν χορό.
1: Όχι πια.
0: Όχι πια όμως, όχι, αυτό έχει αλλάξει, καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε. Και τις προάλλες που μιλούσα με τη Λίντα Καπετανέα που συναντηθήκαμε κάπου και τη ρωτούσα σε σχέση με την κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, της λέω τι γίνεται με την ποσόστοση αγόρια κορίτσια, μου λέει πλέον είμαστε ίσα ίσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επιδιώκουν, σαφώς είναι περισσότερα τα κορίτσια, αλλά ως σχολή επιδιώκουν να υπάρχει.
1: Στη φετινή ισότητα παράσταση που έδωσε το τρίτο έτος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τελειόφοιτη, στην πλατεία,
0: πλατεία
1: ήταν 16 άτομα, τα 6 αγόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε σχέση με το παρελθόν, πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά τη σχολή και τα τρία έτη της Λυρικής που δόθηκε επίσης παράσταση
0: του μπαλέτου της Λυρικής,
1: την προηγούμενη βραδιά από την Ξότ, ήτανε, δεν μέτρησα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα αγόρια, αλλά ήτανε πραγματικά 50-50, ναι, και ήτανε και τα τρία έτη βέβαια, έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιτέλους και οι γονείς κατάλαβαν ότι αν το παιδί τους πάει να μάθει χορό ή επιθυμεί να γίνει χορευτής, κατά το musical, θυμάσαι το αγγλικό, το Billy, Billy Elliot,
1: όχι,
0: Billy something, τέλος πάντων, ότι αν το παιδί εκφράσει, είναι αγόρι και εκφράσει την επιθυμία να πάει να μάθει χορό, δεν σημαίνει τίποτα για την σεξουαλική του ταυτότητα. Αυτές είναι αφοβίες και ανησυχίες δικές μας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: ο Μπαρίς Νίκοφ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους womanizer, πώς τους λένε, συνεκάδες στο New York City.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ένα φεστιβάλ τώρα που έχει σύγχρονο χορό και που ο κόσμος νομίζει ακόμα, ένα κομμάτι κόσμου, ότι απευθύνεται στους ειδικούς. Συμβαίνει, ναι, αυτό ή μπορεί να το απολαύσει οποιοδήποτε?
0: Η τέχνη του χορού, όπως και η μουσική, είναι δύο τέχνες που δεν χρειάζονται γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται το λόγο, ναι, για να προσληφθούν από το κοινό. Μπορεί καθένας με τις προσλαμβάνουσές του, με τα ενδιαφέροντά του, με τα πράγματα που έχει ζήσει ή που έχει αντιμετωπίσει, να δει κάτι και να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο και να ευχαριστηθεί ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν μας αρέσουν και όλα, λιμονό.
1: Προφανώς δεν μας αρέσουν.
0: Στο χορό είναι πιο εύκολο να παρασυρθείς και να μπεις μέσα και να βγεις ευχαριστημένος, ναι, από ότι στο θέατρο, ας πούμε, αντιστοίχως, γιατί είναι η μουσική και είναι και η κίνηση και είναι και το σώμα.
1: Ναι.
0: Ο χορός είναι ο ύμνος του σώματος και της κίνησης. Αυτό από μόνο του έχει την αυταξία του.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είναι για όλο το κοινό. Εντάξει, για όλο το κοινό. Μπορεί κάποιος θεατής να μην είναι εξοικειωμένος με μουσική από κρουστά, που είναι ρυθμός τελικά.
1: Ρυθμός, βέβαια.
0: Όπως ήταν, ας πούμε, η μουσική που είχε, μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός, η παράσταση που είδαμε χτες στην Αρχαία Μεσίνη.
1: Στην Αρχαία Μεσίνη.
0: Που ήταν μόνο κρουστά, έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί είναι όλα τα άλλα στοιχεία τόσο δυνατά, ώστε να σε παρασύρουν και να...
1: Καταρχάς, όταν μιλάμε για την Αρχαία Μεσίνη, είναι ο χώρος που σε παρασύρει έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά,
1: σε
0: ο χώρος βάζει από μόνος του,
1: έτσι, Σε βάζει σε μια διαδικασία.
0: Νομίζω σε ποιον το είπα, στον Κώστα το είπα, τον συνάδελφο εδώ.
1: Στον Κώστα τον Καζούλη.
0: Ναι, ναι, στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ότι είναι λίγο άδικο για τις καλλιτεχνικές πράξεις, ναι, γιατί ο ίδιος ο χώρος είναι ανώτερος από κάθε καλλιτεχνική
1: από κάθε
0: πράξη.
1: Καλλιτεχνική
0: πράξη. Αλλά από την άλλη, γιατί να μην ζωντανεύει ένας αρχαιολογικός χώρος πάντα με προσοχή, πάντα με συγκεκριμένα κριτήρια και να μπαίνει κόσμος που... Να το συνδέσει με κάτι άλλο, δηλαδή.
1: Αυτό ήταν και
0: όχι
1: το όραμα.
0: Όχι με αυτό το η αρχαία ιστορία, ναι, και η αρχαία, ναι, ναι, δόξα. Ναι. Είναι η ομορφιά και το κάλος που πρέπει να μπει στη ζωή μας. Και αυτό το παρέχουν χώροι σαν την αρχαία Μεσίνη, ναι, που εγώ πρώτη φορά πήγα, πρέπει να σου πω, και συγκινήθηκα κιόλας.
1: Ναι.
0: Μόνο με την Ολυμπία τη συγκρίνω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι δύο περιοχές νομίζω ότι είναι... ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει, ας βάλουμε και την Επίδαυρο.
1: Και αυτό πήγα να σου πω.
0: Ας βάλουμε και, την...
1: θα βάλουμε
0: και το Ασκληπείο της Επίδαυρο.
1: Θα βάλουμε και την Επίδαυρο. Και το να ζει ένας αρχαιολογικός χώρος στο σήμερα, προφανώς με όλες τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται, ήταν και το όραμα του Αείμνης του Πέτρου Θέμελη.
0: Βέβαια.
1: Που η αρχαία Μεσίνη του ανήκει.
0: Του...
1: Όχι, όχι, του ανήκει. Και εκεί που βρίσκεται.
0: Θα τον θυμόμαστε πάντα. Είναι συνδεδεμένο το όνομά του,
1: βέβαια,
0: για πάντα με την αρχαία Μεσίνη. Το συζητούσα χτες με κάτι φίλους, ότι είναι η περίπτωση ακριβώς του Θέμελη που δικαιώνει αυτό που λέμε ότι μερικές φορές είναι απαραίτητη προσωπικότητα για να προχωρήσουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο να είναι κάποιος καλός αρχαιολόγος. Πρέπει να έχει και ένα όραμα, κάτι, να βλέπει κάτι πώς είναι τώρα και να βλέπει την προοπτική και την δυναμική του, πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. Mm-hmm. Είχε αυτό το οραματιστικό, το είχε ο Θέμελης.
1: Ναι.
0: Τι να πω, ας είναι καλά εκεί στα ουράνια
1: που
0: βρίσκεται.
1: Εκεί που βρίσκεται. Υπήρξε στο παρελθόν του θεσμού του φεστιβάλ κάποια συγκίνηση, κάποια παράσταση που σε συγκίνησε ιδιαίτερα και τη θυμάσαι?
0: Κοίταξε να δεις, δεν θα την απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί θα αδικήσω διάφορες παραστάσεις και επίσης δεν πρόλαβα να μπω στις προηγούμενες διοργανώσεις να θυμηθώ πότε είχα δει τι. Mm. Θα σου πω όμως μερικά πράγματα για το Φεστιβάλ Καλαμάτας, γιατί δεν ολοκλήρωσα και αυτό που,
1: ναι,
0: μου είπες, πώς εξελίσσεται
1: πώς
0: μέσα στα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι κυρίες όλες συναντιούνται, υπάρχει ένας κοινός τόπος στα ενδιαφέροντα και στο τι σκέφτονται για να αναπτυχθεί ακόμα ή τέλος πάντων να προχωρήσει στο μέλλον το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα του παράλληλου προγράμματος που κάνουν,
1: ναι,
0: και που κάνει και η Τζένι Αργυρίου, γιατί θεωρώ ότι μόνο αν η πόλη εμπλέκεται και στις δράσεις, αλλά και αυτό που σκέφτεται η Τζένι Αργυρίου, τρόπους που να είναι ενεργό το Μέγαρο Χορού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με διάφορες αφορμές, από σεμινάρια μέχρι εργαστήρια, μέχρι το οτιδήποτε, μόνο αν μπει και η πόλη μέσα,
1: ναι,
0: μπορεί αυτό να αντέξει και να προχωρήσει και να γίνει κάτι ανάλογο με το Φεστιβάλ Θεάτρου στην Αβινιόν, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και αυτό ίσως οι συμπολίτες μας εδώ, οι Καλαματιανοί, να μην το γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις όπως είναι η Αβινιόν ή όπως είναι και το Ενδιβούργο στη Σκωτία, που... Καλά, το Ενδιβούργο είναι και πιο μεγάλη πόλη, έχει και πανεπιστήμιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την Αβινιόν. Η Αβινιόν είναι μια μικρή πόλη στα νότια της Γαλλίας, έκανε αυτό το φεστιβάλ, πότε ήταν, το 40, μετά τον πόλεμο, ήταν,
1: μετά
0: δεν θυμάμαι
1: πόλεμο,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, η πόλη έχει αναπτύξει την οικονομία της πάνω στο φεστιβάλ.
1: Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνει το μέγεθος της πόλης, των κατοίκων, της οικονομίας της περιοχής και έρχεται το φεστιβάλ και καλύπτει ό,τι άλλο χρειάζεται για να αναπτυχθεί η χώρα από τους επισκέπτες και τους καλλιτέχνες που έρχονται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το έχουμε, ότι η Καλαμάτα μπορεί να το δει έτσι. Δεν ξέρω αν το έχει ανάγκη.
1: Πώς δεν το έχει?
0: Αλλά γιατί να μην έχει... θέλω να πω, είναι μια πόλη αστική.
1: Ναι. Είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Είναι κοντά στην Αθήνα, έχει τη θάλασσα, έχει τρομερή, φαντάζομαι, ελπίζω να μην έχετε κλονιστεί, δεν το ξέρω αυτό. Έχει τα αγροτική οικονομία.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω αυτούς τους τεράστιους, τις τεράστιες πεδιάδες, αυτόν τον πλούτο της γης. Να μην τα υποτιμούμε. Είμαστε του πολιτισμού,
1: καθόλου.
0: Αλλά.
1: Μα αυτό δεν είναι πολιτισμός. Η γη δεν είναι. Ο πρώτος πολιτισμός είναι.
0: Αυτή τη στιγμή η γη και αυτά που παράγει η γη είναι το πρώτο μέλημα του ανθρώπινου πολιτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Εν έτη 2026.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, δεν περιμένει για να αναπτυχθεί ή να ανθίσει οικονομικά η Καλαμάτα τα πολιτιστικά. Όμως, σκέψου μία πόλη με τα δεδομένα της Καλαμάτας, το παρελθόν της, την ιστορία της. Έτσι. Και το ωραίο της παρόν, το δυναμικό, να έχει και έναν μεγάλο πολιτιστικό πόλο έλξης.
1: Ξέρεις τι,
0: δεν υπάρχει τώρα, τίποτα πιο ωραίο από αυτό.
1: Ακριβώς, μου ήρθε μια άλλη αντιστοιχία τώρα. Εσύ ανέφερες την Αβινιόν. Εγώ θα σου πω το εξής. Στην Τσεχία, για παράδειγμα, υπάρχει το Κάρλο Βιβάρι, που δεν θέλει τίποτα εκτός από τις πηγές που έχει... για να έχει τουρισμό, για να έχει
0: Λουτρόπολη.
1: Ανάπτυξη. Είναι μια Λουτρόπολη που την όμως έχει ένα καταπληκτικό φεστιβάλ του κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα. Που μιλάμε για ένα τουρισμό απίστευτο όλο το χρόνο. Για μια οικονομία που ρέει πραγματικά όλο το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Κι όμως δεν απεμπόλησε ποτέ το φεστιβάλ.
0: Εγώ ξέρεις τι, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να κάνω μια έκκληση. Θα μου πεις ποια είσαι εσύ που θα κάνεις έκκληση. Εγώ κάνω την έκκληση επειδή πονώ την πατρίδα μου, τη χώρα μου και θέλω να πάει μπροστά.
1: Ναι.
0: Και αν υπάρχει κάτι που αξίζει να επενδύσει κανείς, είναι ο πολιτισμός. Και όταν λέμε πολιτισμός, δεν μιλάμε μόνο για τη σύγχρονη παραγωγή. Φυσικά και μιλάμε για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Όλα αυτά μαζί. Έτσι.
1: Όλα αυτά
0: λοιπόν,
1: μαζί.
0: Αυτή είναι η βασική μου έγνοια. Και τίποτα. Καλό τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να το κοιτάξουν λίγο πιο ζεστά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άλοθη ο πολιτισμός να δείξουμε και λίγο ότι είμαστε πολιτισμένοι,
1: έτσι.
0: Ότι είμαστε εξοραϊσμένοι, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι βασική πλευρά της ζωής μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και θεραπευτική.
1: Και θεραπευτική εννοείται.
0: Ξέρεις πόσο κόσμος χόρεψε χτες.
1: Βέβαια.
0: Μετά την παράσταση.
1: Βέβαια. Φαντάζομαι.
0: Ένα μικρό πάρτι έγινε με τόσο καλή και θετική ενέργεια και με μόνο μουσικές από το Μαγκρέμπ, έτσι.
1: Ναι,
0: κλειστά
1: ναι.
0: Και άλλα.
1: Λοιπόν, και εγώ θα πω πως τα λέμε όλα αυτά. Και έχει μικρύνει ο χώρος στον ΜΟΜΟΕ, όπως είπαμε νωρίτερα, για τον πολιτισμό. Αλλά εμείς τουλάχιστον δεν τα λέμε, και αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ωφελημιστικά, γιατί είμαστε στο τέλος της καριέρας μας. Yeah. Λοιπόν, άρα δεν τα λέμε για να έχουμε δουλειά. Θα έχουμε δουλειά εμείς για τα επόμενα χρόνια που μας μένουν να κλείσουμε επαγγελματικά αμυγός αυτόν τον κύκλο.
0: Δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, εγώ έχω ένα γιο 25 χρόνων και πλέον είμαι στην, πώς θα το πω, και στην ηλικία αλλά και στην οριμότητα να μην σκέφτομαι για τον εαυτό μου, να σκέφτομαι για το παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Και αυτά που λέω, τα λέω σε σχέση και με τους νέους ανθρώπους που δικαιούνται να ζήσουν στη χώρα που τους αξίζει. Γιατί είναι μερικά παιδιά τα οποία είναι λαμπερά, ικανά,
1: έτσι.
0: Έξυπνα. Μια νέα γενιά φοβερή. Ας τους δώσουν λοιπόν όλα τα εφόδια. Και τα εφόδια δεν είναι μόνο σπουδές οικονομικών.
1: Όχι βέβαια. Εντάξει. Ούτε σπουδές οικονομικών και marketing,
0: ούτε relation. Πώς το λένε
1: ούτε
0: αυτό,
1: relation.
0: Public relations
1: ναι.
0: Και όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Εγώ πάλι ενδιαφέρομαι για τα παιδιά όλων, αλλά και για τους νέους συναδέλφους.
0: Για τους
1: ανθρώπους
0: που
1: έχουν όνειρο να ασχοληθούν με τα μέσα ενημέρωσης και πολύ περισσότερο με το πολιτιστικό ρεπορτάζ.
0: Νομίζω με τα πολιτιστικά ασχολούνται από τη νέα γενιά εννοώ όσοι έχουν ένα προσωπικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι το προσωπικό τους ενδιαφέρον που τους κινεί. Στους άλλους κλάδους είναι πιο πολύ προβολή.
1: Η προβολή μας, ναι.
0: Το να πάμε καλά, το να βγάλουμε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ των πολιτιστικών ξέρουμε ότι χρήματα δεν υπάρχουν. Οπότε είναι αλλού.
1: Επίσης, συγγνώμη, πέραν.
0: Έχουμε εστιάσει αλλού.
1: Πέραν των ελαχίστων συναδέλφων, παύλα αστέρων που έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλά, ποιος έβγαλε λεφτά από τη δημοσιογραφία? Κανένας.
0: Ναι, μόνο η τελεία
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο. Κανένα άλλο.
0: Τηλεαστέρες και δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί και άνθρωποι που συνομιλούν με επιχειρηματίες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Που και αυτούς τους κατατάσσω στους αστέρες.
0: Ναι.
1: Ναι. Χρειάζεται να έχεις αστέρι, ξέρεις, να συνομιλήσεις με επιχειρηματίες.
0: Είναι μια απονεμένη ιστορία αυτή.
1: Ναι, πολύ. Λοιπόν.
0: Ήθελα να πω όμως κάτι ακόμα για την Καλαμάτα. Ναι. Ότι αυτό είναι ένα τεράστιο άνοιγμα προς άλλες χώρες. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ναι. Ότι το γεγονός ότι έρχονται κάθε χρόνο 20, 30, 50 ξένοι, είτε καλλιτέχνες, είτε από διευθυντές φεστιβάλ και δημοσιογράφοι, ναι, από ξένα μέσα κλπ. Κλπ. Είναι μόνο καλή πρεσβεία.
1: Έτσι.
0: Για την πόλη και για τη χώρα, και γι' αυτό και πρέπει και να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Και επίσης σε μια εποχή με τέτοια να το πω, αναταραχή, αναστάτωση, καταστροφή, θάνατο, με τους πολέμους κοντά μας, ενεργούς, το να μπορούν οι άνθρωποι να μαζεύονται, να περνάνε καλά, να δημιουργούν μαζί
1: και να προβληματίζονται.
0: Ναι, αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης.
1: Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ναι, άλλο που μπορούμε να πούμε πιο σημαντικό από αυτό σήμερα.
1: Για τις παραστάσεις του σύγχρονου χορού επίσης, το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό, πάντα υπάρχει πολιτικός λόγος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάντα υπάρχει πολιτικός λόγος.
0: Πολιτική σκέψη, πολιτική μάλλον, από πίσω από την πράξη.
1: Και λόγος. Και λόγος. Το εκφράζουν κιόλας. Το,
0: ναι,
1: εκφράζουν, το εκφράζουν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πραγματικά η παράσταση, ας πούμε, που είχε η Χαρά η Κότσαλη προχθές, ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Πολιτικός λόγος, πολιτική πράξη, συνέπεια,
0: είναι καταπληκτική
1: όλο.
0: Η Χαρά.
1: Βέβαια.
0: Έχω σημειώσει εδώ, επειδή θα ερχόμουν σε σένα, ότι η Χαρά είναι το καινούριο αστέρι μας.
1: Έτσι.
0: Την ξέρουμε πολλά χρόνια εμείς, γιατί δούλευε και στο θέατρο και γενικότερα είχε δουλέψει και με πολλούς, πώς το λένε, χορογράφους της προηγούμενης γενιάς. Είναι το καινούριο ταλέντο. Έχει ήδη πάρει το βραβείο Bloom Prize. Ψέματα, είναι υποψήφια για το Bloom Prize.
1: Έχει πάρει
0: 2027. Έχει μπει στο Aero Waves, που είναι μια πλατφόρμα για τους Ευρωπαίους χορογράφους. Από αυτήν την πλατφόρμα αναδείχθηκε και ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο οποίος μετά πήρε το Rose Prize από το Sadler's Wells. Τέλος πάντων, είναι ένα θέατρο στο Λονδίνο, το οποίο ειδικεύεται στο χορό και το οποίο έχει αυτά τα δύο βραβεία. Το πιο υψηλό είναι το Rose, το αμέσως επόμενο είναι το Bloom, που θα είναι η Χαρά,
1: είναι η Χαρά
0: υποψήφια για το
1: 27. Για το 27, ναι.
0: Και πρόσεξε, η Λεϊλά Κα, της οποίας παράσταση θα δούμε απόψε, είχε πάρει το Bloom Prize το 25. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ και σε σχέση με το προηγούμενο που σου είπα, ότι αυτή τη στιγμή ο χορός στην Ευρώπη είναι μία, πώς να το πω, υπάρχει ένα δίκτυο.
1: Έτσι.
0: Το οποίο το επιδιώκουν και οι άνθρωποι, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες του χορού, για να υποστηρίζονται κιόλας. Αυτό τι σημαίνει, ένα δίκτυο από φεστιβάλ, εξειδικευμένα θέατρα, εξειδικευμένες διοργανώσεις. Οπότε γνωρίζονται οι καλλιτέχνες, οι νεότεροι καλή ώρα όπως είναι η Λεϊλά Κα και η Χαρά Κότσαλη, και μπαίνουν μέσα σε μία συνθήκη όπου έρχονται οι παλαιότεροι και οι οργανισμοί και οι θεσμοί που προϋπάρχουν να τους αναδείξουν. Και έτσι αναδεικνύεται η νέα γενιά.
1: Και έχω επίσης να σου θυμίσω ότι το Φεστιβάλ της Καλαμάτας σύστησε στην Ελλάδα, έτσι, πρώτη φορά καλλιτέχνες που είχαν κάνει μία διαδρομή στο εξωτερικό.
0: Πολύ σωστά.
1: Και που δεν τους ξέραμε φυσικά στην Ελλάδα, αλλά και καλλιτέχνες που πρώτη φορά τους κάλεσε η Ελλάδα στην Καλαμάτα και μετά έγιναν πασίγνωστοι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην αναφέρω ονόματα γιατί θα παραλείψω σίγουρα. Αλλά έχουμε.
0: Θέλω να πω αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιος που μπορεί να μην ασχολείται με το χορό. Ένας καλαματιανός, έτσι. Τι σημαίνει το φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας? Σημαίνει ότι η Λεϊλά Κα, που χορογράφησε την Beyoncé στο στάδιο της Γαλλίας το 25. Εντάξει, έρχεται στην Καλαμάτα και θα φύγει από την Καλαμάτα και θα πει: εγώ πήγα σε εκείνο
1: στην Καλαμάτα. Θα πει: αμένει αυτό η Καλαμάτα.
0: Πήγα σε αυτό το φεστιβάλ και, παιδιά, τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που λέμε, ότι αυτή είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη πρεσβευτές
1: της χώρας μας. Βέβαια. Λοιπόν, Πάμε πάλι στα, λίγο στα δικά μας.
0: Αμέ, ό,τι
1: θες. Πάμε.
0: Πρέπει να δούμε απόψε όμως και τη Φρέιτας, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το πρόγραμμα.
0: Έχουμε δύο παραστάσεις για απόψε. Λυπάμαι που πρέπει να φύγω και δεν θα δω αύριο την παράσταση του Κουμεντάκη και του μπαλέτου της Λυρικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, θα τη δω σε κάποια άλλη αφορμή.
1: Είναι Σάββατο και Κυριακή.
0: Σάββατο και Κυριακή είναι η καταληκτική παράσταση.
1: Είναι οι δύο μέρες που καταλήγουν λοιπόν, με ναι, αυτή την ακριβώς. παράσταση, Κουμεντάκης. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται...
0: Sold out είναι ή όχι ακόμα?
1: Ναι, είναι. Είναι.
0: Εντάξει, είναι. Ναι. Γιατί να το πούμε και αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο Κουμεντάκης τι κάνει? Παίρνει 3 ή 4 ποίηματα του Καβάφη, 4 ποίηματα του Καβάφη και φτιάχνει και συνθέτει 3 μουσικά μέρη... τα οποία αναθέτει σε 3 διαφορετικούς χορογράφους. Mm-hmm. Με το ίδιο corps de ballet, δηλαδή με το ίδιο σώμα χορού, θα παίξουν 3 κομμάτια που θα είναι χορογραφημένα από διαφορετικούς. Οπότε είναι πολύ ωραία ιδέα, γιατί... Και είναι και αποδοσμένα στο ιδίωμα, λέει, το μουσικό του Αμανέ. Αυτό δεν μπορώ να το
1: ούτε
0: συλλάβω.
1: Ούτε και εγώ, και περιμένω πώς και πώς να δω την παράσταση.
0: Δεν μπορώ να το συλλάβω.
1: Και μάλιστα θα έχει τους μουσικούς επί σκηνής, ο Ζαχαρίας ο Καρούνης θα ερμηνεύει. Δηλαδή, πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς.
0: Αλλά και σήμερα είναι, είπαμε, η Λεϊλάκα, που είναι από τα ανερχόμενα πολύ σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού χορού. Έτσι, στην εναλλακτική, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια είναι και η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας, η οποία είναι πια καταξιωμένη, είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, όχι πολύ μεγάλη, 40 κάτι. Η οποία θα κάνει το σόλο της. Όλοι λένε ότι είναι συγκλονιστικό αυτό το σόλο.
1: Στην κεντρική σκηνή.
0: Στην κεντρική σκηνή.
1: Οπότε έχουμε 8,5 και 10 νομίζω σήμερα.
0: Έχουμε δύο δυνατές παραστάσεις. Επίσης, δύο παραστάσεις που μιλούν για το γυναικείο θέμα. Πρέπει να σου πω ότι λίγο έχει αρχίσει να με κουράζει αυτό, Μαρία.
1: με το γυναικείο θέμα.
0: Με το γυναικείο θέμα, γιατί ναι, μεν υπάρχουν οι γυναικοκτονίες οι οποίες μας απασχολούν πάρα πολύ όλους. Αλλά τώρα, ας πούμε, ναι, τη 2026 να ξαναμιλάμε πάλι για την πατριαρχία.
1: Για τα αυτονόητα. Είδες.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί εντωμεταξύ, τι έχει συμβεί? Αυτό που καταγγέλουμε σήμερα, όπως το κατήγγυλαν το 70. Οι φεμινίστριες ή τότε, τώρα είμαστε στο μετάφεμινισμό. Λοιπόν, το έχουμε ασπαστεί, το έχουμε μιμηθεί και εμείς οι γυναίκες. Σήμερα μια γυναίκα για να πάει μπροστά πρέπει να μιμηθεί τους τρόπους του άνδρα. Άρα η σημερινή γυναίκα, για ποια ακριβώς πατριαρχία μιλάει?
1: Για αυτή που έχει και η ίδια αναθρέψει, θα σου πω εγώ.
0: Αυτό είναι. Άρα λοιπόν.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μην μιλάει.
0: Όχι, αλλά να μην το πάρουμε τώρα όλοι του καλλιτεχνικού στερεώματος και βγούμε με τις σημαίες και όλοι μιλάμε για γυναίκες και για γυναίκες. Το περιορίζουμε πάρα πολύ το θέμα. Οι γυναίκες είναι μητέρες των ανδρών.
1: Έτσι.
0: Οι γυναίκες μοιάζουν με τους άνδρες και έχουν ευνουχίσει και τα παιδιά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακριβώς επειδή επιθυμούν την επιτυχία κατά το ανδρικό πρότυπο. Οπότε λίγο να μιλάμε, αλλά να μιλάμε όχι επιφανειακά. Υπάρχει ο άντρας που με καταπιέζει, δεν είναι αυτό. Εντάξει, είναι κάτι άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
1: Εγώ θα ήθελα να μην μιλάμε ούτε για το αντρικό ούτε για το γυναικείο πρότυπο, να μιλάμε για το ανθρώπινο πρότυπο και να θεωρείτε ότι είμαστε ίσοι εκ των ουκάνευ.
0: Εννοείται.
1: Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Κι όμως το συζητάμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γυναικοκτονίες γίνονται γιατί δεν θα τολμούσε να σηκώσει χέρι κάποιος έναν άντρα.
0: Όχι.
1: Ένας άντρας έναν άντρα, ενώ τη γυναίκα τη θεωρεί κτήμα του, υποδέστερη και θα την κοπανίσει και θα τη σκοτώσει.
0: Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Και υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ενώ τα πολλά παιδιά, για τη νέα γενιά μιλάω πάλι που σου φάνηκε κιόλας, νομίζω ότι έχω έγνοια μεγάλη, ενώ τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα, έχουν μοιηθεί στα ζητήματα της πολιτικής ορθότητας, τα οποία οπωσδήποτε βελτιώνουν τη συμπεριφορά μας στο δημόσιο χώρο, φυσικά, στον επαγγελματικό χώρο κλπ. Παρά τις υπερβολές. Λοιπόν, ενώ είναι ευαίσθητα, είναι μορφωμένα, πολλά από αυτά είναι καλλιεργημένα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι βίαιοι, κακοποιητικοί, όπως ήταν ας πούμε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες πρώτου πολέμου.
1: Ναι.
0: Και λες, μα πώς συμβαίνει αυτό?
1: Μα συμβαίνει γιατί...
0: Άρα λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στο θέμα των γυναικών που για να πετύχουν μιμούνται ανδρικές συμπεριφορές και είναι πιθανό να προκαλούν πρόβλημα στα αγόρια τους.
1: Μπορεί. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Θα φέρεις ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό.
1: Συνέχεια,
0: να τα
1: συνέχεια τα κάνω αυτά.
0: Είναι πολύ δύσκολα θέματα.
1: Θέλω να μου πεις τώρα για το χρόνο, για το χώρο και το χρόνο που έχει μικρύνει στα ΜΜΕ. Και να σταθούμε στο δικό μας το πεδίο. Η κρατική, εμένα μου αρέσει να τη λέω κρατική, η δημόσια τηλεόραση δεν θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο χώρο, χρόνο για τον πολιτισμό.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Τώρα μιλάς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτή την εικόνα των τελευταίων ετών, πρέπει να σου πω. Γιατί δημιουργήθηκε ένα κανάλι 24 ώρες ενημέρωσης στο Earth News. Καλώς δημιουργήθηκε να υπάρχει ένα ενημερωτικό κανάλι σε 24 ώρη βάση, σε σχεδόν 24 ώρη βάση. Λοιπόν, είναι δυνατόν να δημιουργείται αυτό το κανάλι και να μην υπάρχει ζώνη, ώρα έστω, πολιτιστικής ενημέρωσης? Και να διευκρινίσω τι εννοώ, Μαρία. Μπορεί να υπάρχει η τάδε εκπομπή στην R3, όπου εσύ συνομιλείς με τον τάδε συνθέτη, με τον τάδε σκηνοθέτη, με τον τάδε ηθοποιό.
1: Είναι μία αυτή η εκπομπή.
0: Αυτό είναι talk show.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα πολιτιστικά, που είναι και πολύ πυκνά. Είναι μια τρομερά δημιουργική περίοδος. Το καταλαβαίνετε κι εσείς μέσω του φεστιβάλ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά πραγματικά στην Αθήνα και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις και σε ποιο φεστιβάλ να πρωτοπάς.
1: Έτσι.
0: Παντού. Λοιπόν, να υπάρχει λοιπόν αυτή η αισιόδοξη εικόνα και στη δημόσια τηλεόραση να μην υπάρχει ενημερωτική εκπομπή για το τι συμβαίνει.
1: Καθημερινή. Όχι, όχι, καθημερινή.
0: Καθημερινή θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Καθημερινή.
0: Και να σου πω και κάτι πώς στηρίζεται αυτό. Γιατί δεν μιλάμε τώρα έτσι στον αέρα. Από τη στιγμή που σε κάθε δελτίο ειδήσεων υπάρχει αθλητική ενημέρωση, από τη στιγμή που στη δημόσια τηλεόραση ανεξαρτητοποιήθηκε ένα κανάλι, έτσι, η ΕΡΤ2, και έγινε ΕΡΤ Σπορ, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, είναι άδικο, είναι άνισο και σε αντίθεση με ό,τι λένε οι κυβερνήσεις και οι νυν για τον πολιτισμό ως βαριά βιομηχανία. Πού φαίνεται αυτό, αν όχι στη δημόσια τηλεόραση?
1: Και επίσης θα πω εγώ ότι υλικό υπάρχει και προφανώς συμφωνώ με αυτό που είπες. Γιατί? Γιατί στις εκπομπές επιμέρους καλούμαστε να βγάζουμε πολιτιστικά θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Το έχουν αναθέσει σε εσάς μάλλον. Δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο δεν έχουμε κανονική εκπομπή ενημέρωσης. Υπήρχε ένα μικρούλι, ενός τετάρτου την εβδομάδα που το έκανα εγώ την προηγούμενη εξαετία, ένθετο, το οποίο είναι ντροπιαστικό αν το σκεφτείς για τη δημόσια τηλεόραση, ένα τέταρτο την εβδομάδα, και κόπηκε και αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει να κάνει, γιατί μπορεί να υπάρχουν κακοπρόαιρετοι άνθρωποι να λένε «Α, την κόψανε, γι' αυτό τα λέει». Όχι.
1: Όχι.
0: Ας βάζαν όποιον ήθελαν.
1: Βέβαια.
0: Εγώ να έκανα τα θέματά μου, μπορώ, τα πολιτιστικά που τα αγαπώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να έχει πολιτιστική ζώνη, όπως είπες πολύ σωστά, και για ένα ακόμα λόγο, μια που μιλούσαμε για γυναίκες και για άνδρες. Αυτή η προώθηση και η προβολή των αθλητικών είναι εις βάρος του γυναικείου κοινού. Τέλος.
1: Ναι, είναι και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι άνισο ως προς τις πολλές γυναίκες τηλεθεάτριες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου.
1: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά μόνο και θέλω να μου πεις το εξής. Βλέπεις πια καλές παραστάσεις θεάτρου?
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Πάντα βλέπουμε καλές παραστάσεις θεάτρου. Απλώς τι συμβαίνει?
1: Σε τι ποσοστό?
0: Υπάρχει, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραστάσεων οι οποίες είναι μέτριες και κάτω. Δεν φταίνει οι παραστάσεις, δεν φταίνει οι καλλιτέχνες. Φταίει ένα σύστημα το οποίο είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάει το λάθος από την πολιτεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι από το δότο, από την ίνη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκινάει εδώ και πολλά χρόνια με τον λαθασμένο τρόπο που δίνονται οι επιχορηγήσεις. Θα σου πω μόνο, Μαρία, ότι σήμερα έχουμε πόσο του μήνα, 23 Ιουλίου, δεν έχουν δοθεί ακόμα οι επιχορηγήσεις για την επόμενη σεζόν.
1: Έτσι.
0: Πότε θα μάθουν οι καλλιτέχνες του θεάτρου αν θα πάρουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ανεβάσουν κάτι? Όταν όλα τα θέατρα έχουν ήδη κλείσει για τη σεζόν. Άρα τι γίνεται, οι επιχορηγούμενοι παρουσιάζουν τις παραστάσεις για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί το Μάιο. Έτσι. Ποιος πάει να τους δει το Μάιο?
1: Και τώρα η επόμενη σεζόν θα αρχίσει με επαναλήψεις.
0: Με επαναλήψεις
1: ξεκινάει.
0: Είναι όλο λάθος.
1: Έτσι, όλο λάθος.
0: Είναι όλο λάθος. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε.
1: Έτσι. Αυτός ο χήμαρος που ήταν εδώ ήταν η νέη Μαρτίνα Καλτάκη, η καλή συνάδελφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού το βράδυ στο Μέγαρο Χορού.
0: Λεϊλάκα. Και Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας.
1: Έτσι.
0: Με την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εγώ που ήρθες. Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Γεια σας.

Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και μάλιστα. Ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ3 Εστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.

0: σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26-27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς. Ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου, περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
1: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην Κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην Κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο παρόλο τους ανέμους είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
2: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ στην εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Αεροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, ξύπνησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια, βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες 2 δεκαετίες και ο δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα,

0: Η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
1: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
2: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθου. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις. Αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές, που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
3: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
3: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: οδηγούν
3: στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
3: καλά,
0: Σάκη.
3: Ευχαριστώ.
0: Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωβροφάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλες της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
5: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χθες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες, λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του Κεμόνου. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
5: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως.
0: Ναι.
5: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
6: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρίο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντικδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη τριών ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
7: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Ταβλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι η Άσον?
8: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα κλείστηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικαστική διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελέητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου, όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια του Μήτρα, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο εκδόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
0: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
10: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 4 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
10: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά σε 4,5 ώρες. δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ, με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανθίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κοπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμησης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα Ίδρυψης Αποχέτευσης Βόλβης συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
14: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής. Στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
0: Αλεξάνδρα.
14: Με την απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά. Το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα.
17: Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, οικεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
18: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρηση στη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Για ακόμα μια φορά, οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση, από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφθαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφραση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
0: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Και επαναλαμβάνω, έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο. Τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Tete Sois Tete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιου Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με την τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Tete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: ισχυρός.
0: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να
4: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Εκεί άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ, που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φοιτητικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230, είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας, να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες κενές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο και τα λοιπά.
11: 8.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο.

0: τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
1: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
1: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
2: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, να δούμε εκεί τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
2: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπε, στο 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης,

0: στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει τα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα δύο αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι ΗΠΑ θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
1: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
0: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Άξιος αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά. Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η-28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστα Ιφαντή. Να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύριων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στον Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
6: Όρια έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συγκυρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα, το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός της Άμυνας, κ. Νίκολτεν, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυψία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε Κυψιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα εκεί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κυψιά ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν του 2018. Μια φωτιά άποψη επίσης τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο Μνημείο Θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί, θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Κουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν εμπουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
3: Δεν επουλώνονται οι πληγές στο σώμα, μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέιντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
7: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
8: Μάλιστα.
7: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
8: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
7: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω, εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδώνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλης κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμος στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή Ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα, Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για ένα ποτό. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια αφαίρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
12: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
1: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
12: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
1: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι και αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα στην αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έτσι, όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το καταδίκτυο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία, και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Αδαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι.
14: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
14: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
1: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
14: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
1: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
14: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
1: Ναι.
14: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
1: Ναι.
14: Τέλεια. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
1: Μια στιγμή.
14: Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ το
1: και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Να... Όλοι βγήκανε.
14: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
1: Ναι.
14: Η Εθνική Τρακτών ή η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Ναι.
14: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
1: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
14: μα
1: που υπήρχε τότε.
14: Είναι δυνατόν,
1: ναι,
14: το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό μας ότι ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική υπεστήμηση. Νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη βιβλιογραφία για την Οβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ Πολωνότη στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Οβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη βιβλιογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων να μετάκριτα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη αρκεί να κατηγορήσουν εμένα και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
16: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
1: Μάλιστα.
16: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί. Δεν βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
16: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: έχει απαντήσει
16: στην υποχρέωση να απαντήσει.
1: Ναι.
16: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικών εκπρόσωπων. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
17: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
17: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στο στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συλλογιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης τη στάση της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρίου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
18: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
14: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
18: Δεν δημιουργούν.
14: Καλό. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο Τριαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία, όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Μέσα στη δημοκρατία μας φαίνονται δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
19: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασόκ Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
20: Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
21: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήτα, και από τη μεριά του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, μην ακουσιάζεις.
22: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε, από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
22: Καρδίτσα Αθήνα, με τον έψιλον 65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
1: Από πόσο, πόσο είναι σήμερα?
22: Σήμερα περίπου είναι. Με τον ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει. Α, το
1: ίδιε αδρόδια, μάλιστα.
22: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Ρεβενά σε αυτόν τον χρόνο.
1: Μάνια Κουσιάρη.
22: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά καίει δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
0: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η πράσινη στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Ερασπορ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατροφέρηση. Η Εθνική Ομάδα Πόλου των Αδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή. Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
25: Ήρθαν από πού αναγυρουντόθεν.
26: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
28: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
29: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας αναγνωστική πρόταση αφορά το βιβλίο με τα διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη, συγγραφική δουλειά της από το 1984 ως το 2018 με τίτλο «Διηγήματα». Η Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στην Αθήνα. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, διηγήματα, ποίηματα και δοκίμια. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας συγγραφέων. Έχει τιμηθεί εκτός άλλων δύο φορές με κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και κρατικό βραβείο διηγήματος. Επίσης έχει τιμηθεί με το βραβείο πεζογραφίας του Κώστα και της Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, με το βραβείο Νίκος Καζατζάκης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και με το βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της, η Άκρα Ταπείνωση, απέσπασε το βραβείο της Διεθνούς Διάκρισης των Βαλκανικών Χωρών, Balkanica Literary Award, το 2019. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε 16 γλώσσες, ενώ η Ελένη ή ο Κανένας στο βιβλίο της διεκδίκησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείων, μπαίνοντας στην τελική τριάδα των υποψηφίων έργων. Από το βιβλίο αυτό με τα διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το διήγημα πρώτα, 2000 κεριά για τα γενέθλια του Μηδενός. Δεκέμβριος, αρχές του 12μερου, μέσα από τα τζάμια, μόλις που διακρίναμε το ένα μαρμάρινο λιοντάρι, από το στόμα του δεν έτρεχε νερό. Η βροχή τύλιγε το ζώο με τη λεπτή άσπρη της Γάζα. Ο μαύρος καφές άχνιζε μπροστά μας σε δύο φλιτζάνια. Το χρώμα του είχε και το παλτό του άντρα, που καθόταν απέναντί μου στο μεγάλο και άδειο καφενείο. Ένα παλιό παλτό. Άργησε να μου μιλήσει, ίσως νίσταζε ακόμη. «Εάν ισχύει», είπε τέλος, διαλύοντας μισό κουταλάκι ζάχαρη στον καφέ του, «ότι στην πρώτη του Γενάρη γιορτάζουν και τα δύο πρόσωπα του Θεού Ιαννού, εκείνο που κοιτάζει προς τα εμπρός και εκείνο που κοιτάζει προς τα πίσω, αυτή η πρωτοχρονιά είναι τρεις φορές διπλή. Κλείνει τον ένα χρόνο και ανοίγει τον επόμενο. Κλείνει τον ένα αιώνα και ανοίγει τον επόμενο. Σπάνια τύχη για τους υπερόπτες, τους αλαφροίσκιωτους, τους δυσιδαίμονες. Πάνω απ' όλα όμως κλείνει τη μία χιλιετία και αγγίζει την επόμενη, αγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα όρια ενός θαύματος ή μάλλον του απολύτου μηδενός». Αντέδρασα με ένα μικρό επιφώνημα έκπληξη στα τελευταία του λόγια. Δεν περίμενα και μια τόσο σοβαρή συζήτηση πρωί-πρωί, μετά από τόσο καιρό που είχαμε να συναντηθούμε. Ήπιε μια γουλιά καφέ και έμεινε σιωπηλός, απολαμβάνοντας τη γεύση, τη ζέστα του καφέ, αν όχι και την έκπληξή μου. Σε λίγο άρχισε να μου εξηγεί με τη φωνή του
Κι άλλοτε μου είχε εξηγήσει το πιο περίπλοκο, σαν το πιο απλό. Ότι το 2000 μοιάζει κατά τη γνώμη του με όχημα που οδηγεί το νου μας πρώτα στο σταθμό του 1000 και από εκεί κατευθείαν στον προορισμό 0. Στον προορισμό 0.

αρέσει και δεν φορούσε τα γυαλιά του. Αλλά γιατί απόλυτο μηδέν, ψιθύρισα πιο πολύ για να τον ρωτήσω και περιμένοντας μια καθαρή απάντηση. Πάλι μου χαμογέλασε. Ανταποκρίθηκα βάζοντας κατά μέρος όλα τα υπόλοιπα. «Σκέψου λοιπόν εκείνο το μηδέν», συνέχισε, «που σε λίγο θα σβήσει 2.000 μικρές φλόγες σαν κεράκια γενεθλίων. 2.000 μικρές φλόγες κάποιου ένεστρου ουρανού. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω? Υπάρχει αφού απορρόφησε όλες τις προηγούμενες χιλιετίες για να ελευθερώσει όλες τις επόμενες. Και συνάμα δεν υπάρχει. Αφού το μηδέν σημαίνει την ανυπαρξία, άρα και την απουσία χρόνου». Κοίταξε πάλι πίσω από την πλάτη μου. «Για σκέψου και τούτο», είπε. «Οι άνθρωποι που ζούσαν όταν άδειασε ο χρόνος την κλεψίδρα των χιλιετιών του στο σημείο μηδέν, για να αρχίσει να την ξαναγεμίζει αμέσως, άνθρωποι σαν και εμάς, δεν είχαν την παραμικρή συνείδηση του ορίου στο οποίο τους έτυχε να ζήσουν, το τέλος δηλαδή και την έναρξη ενός ολόκληρου συστήματος αρρύθμισης. Δεν μπορούσαν άλλωστε να έχουν, θα μέτρησαν λοιπόν τις μέρες και τις νύχτες τους μία προς μία, με διαφορετικό ωστόσο μέτρο από το σημερινό, με τον τρόπο δηλαδή που μετρούσανε τότε τον χρόνο.

συνεχίζουν με ένα ακόμη απόσπασμα από το δίηγμα της Ρέας Γαλανάκη, «Τα αόρατα και τα ορατά». Εμπεριέχεται στη συλλογή των διηγημάτων της. Το αυτοκίνητο με τους τέσσερις μας άφησε την άσφαλτο και πήρε το χωματόδρομο. Αριστερά μας κάτω, ανάμεσα σε ροζ πικροδάφνες, ήταν η Ρεματιά, στεγνή από τη ζέστη του Αυγούστου. Κίτρινο φως από ξερά χόρτα φώτιζε την απέναντι πλαγιά, ενώ ένα άλλο φως, πορτοκαλί και κρυστάλλινο, τύλιγε το αυτοκίνητο, γιατί είχαμε πέσει σε μια θύελλα ηλιοβασιλέματος. Από αυτές που γίνονται επικίνδυνες όταν ανεβαίνει κανείς απροετοίμαστος τα διάφανα βουνά, επειδή κάνουν ολόκληρα χωριά να χάνονται και να ξαναφαίνονται αλλιώτικα, μετέωρα, σαν κάτι πουλιά που πέταγαν κοντά μας. Κάθε φορά που κούρνιαζαν για να ξεκουραστούν, κοίταζαν με τα στρογγυλά τους μάτια εμάς, τους τρεις γενιοφόρους άντρες, τον Γιώργο, τον Ηλία, τον Στέφανο και μένα, που ερχόμασταν σε αυτά τα μέρη όπου ο Σοφάς έχει ραγίσει από τους σεισμούς και από τη μετανάστευση. Ραγισματιά σαν ρεματιά στην επιφάνεια του τείχου, μόνο που εδώ η νοχέλεια της υδάτινης γραμμής ήταν κομμένη στις μικρές ευθείες του τρόμου, μαύρες στο άσπρο επειδή οι σοφαντισμένοι τείχοι ασπέρουν και ρηγούν το σούρουπο, λίγο πριν βγούνε μέσα από τις ρογμές οι σκοτωμένοι και οι λησμονημένοι. Είχε πια περάσει μισή ώρα διαδρομής με χαμηλή ταχύτητα στο χωματόδρομο, όταν είδα μια κατσίκα που τέντωνε το λαιμό της μέσα από ένα μισογκρεμισμένο στάβλο, όρθια πάνω σε άχυρα με μια σκούρα σκιά πλάι της υπαινιγμό ανθρώπινου σώματος. Άγαλμα μάλλον, τυλιγμένο με ύφασμα που περιμένει σαν την πρώτη αχτίδα να τραβηχτεί το σκούρο πανί στα γένειά του. Ένα απόσπασμα από το δίηγμα «Η κεφαλή» του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από το συλλογικό τόμο των διηγημάτων της Ρέας Γαλανάκη. «Άντε βίβα, να πεθάνουνε οι μπάτσι. Δεν κατεβαίνει αυτό το ξέπλυμα, αλλά πού θα πάει, θα πιούμε τον φιαλωμένο άμα ξετελέψουμε και θα το γιορτάσουμε, μπέσα για μπέσα». Το λοιπόν, κανένας μπάτσος δεν θα βρικολακιάζει τέτοια νύχτα να επιτηρεί την τάξη στο παρκάκι έξω από το πανεπιστήμιο. Κάτι θάμνους λέει, κάτι ψωρόδεντρα που θα τα κουνά σαν κολλασμένα ο αέρας. Σωστό αυτό να έχει και αέρα, παγωμένο αέρα. Ρουθούνι να μην ξεμητίζει έξω από το πάπλωμα, αν διαθέτει τέτοια πολυτέλεια. Και τότε εμείς πασάδες στο χαρέμι μας. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Γκέγκε, λωστή, σιδεροπρίωνα, σφυριά. Κατάλαβες εσύ ο φρέσκος. Δεν ογάς καλά τη γλώσσα, την ελληνικιά μας. Είσαι και σκούρος, ούστα να χαθείς. Καταλάβατε όλοι. Κρίση ξεκρίση εμείς τη δουλειά μας. Θέλουμε φαΐ και καλοπέραση. Και αραλίκι, τα μπρούτζι να πιάνουν καλή τιμή. Δεν ξέρω πώς τους άκουγα να μελετούν τη νύχτα την κατάλληλη, να μηχανεύονται ποιος ξέρει τι. Καλό δεν θα ήταν, σκέφτηκα μες στο φόβο μου, από το γεγονός ότι μπορούσα να τους άκουγα, σαν ήμουν κι εγώ μέσα στο καταχθόνιο σχέδιό τους. Κατόπιν, σαν να σβήστηκαν οι τρεις μάγκες, σβήστηκα κι εγώ μαζί τους. Λίγο αργότερα, ξανά τα ίδια, μόνο που είχε προχωρήσει η υπόθεση.

τώρα στεκόμουν τόσο κοντά τους που όχι μόνο τους άκουγα, αλλά το χέρι να άπλωνα θα άγγιζα τον πιο κοντινό μου. Τρεις σκουρόχρωμες φιγούρες. Η νύχτα ιδανική για πάρτι τους είχε καταφθάσει. Βροχή, αέρας, θεοσκότεινα, ζώσα ψυχή καμία γύρω μας. Θυμάμαι πως χτυπούσαν ανεξέλεκτα τα δόντια μου. Δεν έφταιγε μόνο το κρύο, ήταν ο πανικός μου μη με δουν να τους παρακολουθώ. Πήρα βαθιά ανάσα, έσφιξα δυνατά τα δόντια, το κροτάλισμα σταμάτησε αμέσως. Οι δυο ήταν τυλιγμένοι σε σκούρα, χοντρά πλαστικά, κάτι σαν τις καφέ πλαστικές σακούλες για τον κήπο. Ο άλλος με έναν άιλον φτηνό διάβροχο, παθιπράσινο. Στα πόδια τους ένα τεράστιο και ανοιγμένο σακ βοιάς, από το οποίο βγάζαν σφυριά, λωστούς, σιδεροπρίωνα. Μπορεί να είναι και οπλισμένοι, ανατρίχιασα. Είχαν κυκλώσει ένα μαρμαρένιο βάθρο στο παρκάκι έξω από το πανεπιστήμιο και προσπαθούσαν να αποσπάσουν την μπρούτζινη πρωτομή που βρισκόταν πάνω του. Πόνεσα μαζί της. Ήξερα τι νος ήταν. Βασανίζανε την κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη. Δαίμονες που την πριονίζαν, την τραβούσαν βία και τη χτυπούσαν με σφυριά τυλιγμένα σε βρωμόπανα και πιέζαν με το λωστό να σηκωθεί ο λαιμός του συγγραφέα από τα μάρμαρα. Ούτε στην Μπουμπουλίνας, ούτε στην ΕΣΑ τέτοια βασανιστήρια θανάτου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, αναστέναξα. Μια στιγμή εκείνος που έμοιαζε για αρχηγός τους, έριξε μια ξεγυριστή σφαλιάρα στον αδέξιο. Ρε Όρνιο, δε χτυπάνω που βρουν με το σφυρί. Ξεστόμησε μαζί με μια βαριά βρισιά για τη σκουρόχρωμη τη μάνα του Όρνιου και τον έσπρωξε κατά γης. Ταρακούνησε τον αρχηγό ο τρίτος. «Μη φωνάζεις ρε ηλίθιε, θα μας ακούσουν», έριξε και μια κοφτερή ματιά τριγύρω. Με προσπέρασε η λάμα της ματιάς, λες και ήμουν διάφανη. Ανακουφίστηκα από το γεγονός πως ήμουν διάφανη. Δεν θα μπορούσαν να με χτυπήσουν αν με ανακάλυπταν. Είπα, ενώ έβλεπα το τρίτο πρόσωπο της συμμορίας να φτύνει προς τη μεριά του σκουρόχρωμου πριν τον σηκώσει από τις βρεγμένες του πλάκες. Όπως έγιναν τα πράγματα, έτσι τα λέω. Κόψανε ΣΥΡΙΖΑ την κεφαλή του συγγραφέα από το σώμα της. Λέω το σώμα της και ας ήταν μαρμαρένιο το σώμα του αυτή τη φορά, ας είχε σχήμα τετράπλευρου υψηλού βάθρου. Αυτό το βάθρο σώμα ήταν που έσωσε από τη λύθη το γνωστό συγγραφέα. Αυτό έδιναν εξάντλη τη ζωή στην κεφαλή του. Κόψανε λοιπόν την μπρούτζινη κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη από το μαρμαρένιο σώμα της. Και τη στιγμή που την τυλίγαν μέσα σε πατσαβούρες για να μην φαίνονται ούτε εκείνη ούτε το χυμένο αίμα, τότε είναι που ανοίξαν τα ουράνια. Άστραψε και βρόντιξε και φωτίστηκε με φως υπερκόσμιο ασπρογάλανο η σκηνή, σαν να συνέβαιναν αυτά σε κάποιον πίνακα της αναγέννησης που απεικόνιζε μία ανίερη, μία μιερή, μία δαιμονική αποκαθήλωση και όχι μέσα στο ασήμαντο αυτό κυπάριο του Πανεπιστημίου, δίπλα στα κτίρια της νομικής σχολής, σε μία Αθήνα εξαφανισμένη όχι μονάχα από το κρύο και τη βροχή, μα προπάντων από τη μεγάλη κρίση. Και ενώ κουβαλούσε η σπήρα των ληστών, τρέχοντας λόγω των αστραπόβροντων την τυλιγμένη στα βρωμόπανά του κεφαλή του συγγραφέα προς ένα σταματημένο παραπέρα βαν, τότε μόνο το πρόσεξα. Ήταν επίσης σκούρο για να μην φεγγίζει στο σκοτάδι. Έκανα να τρέξω προς το μέρος τους. Συγκρατήθηκα ευτυχώς. Ποιος ξέρει να εξακολουθούσα να είμαι διάφανη τώρα με τις αστραπές. Λύθηκαν τα γόνατά μου. Έμεινα γονατισμένη μέσα στα νερά, όσο διήρκησε αυτή η συντομότατη από το βάθρο του μέχρι το βαν περιφορά του νεκρού. Για δεύτερη φορά συντοπίτη, συγγραφέα. Σηκώθηκα, μόλις ξεκίνησε με ταχύτητα το βαν που φυγάδευε τους μάγκες και την κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη. Πήρα κι εγώ τον δρόμο να γυρίσω με τα πόδια σπίτι μου. Όμως, άλλο παράξενο και τούτο. Δεν επέστρεφα στο αθηναϊκό μου διαμέρισμα, αλλά στο παλιό πατρικό μου σπίτι στο Ηράκλειο. Και δεν επέστρεφα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μια δαιμονισμένη και ανεμοδαρμένη νύχτα, μα επέστρεφα μια γλυκιά μέρα του φθινοπόρου από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μινά. Θέλω να πω, επέστρεφα από την πραγματική κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη που έλαβε χώρα στη γενέτειρα πόλη μας πριν από μισό και παραπάνω αιώνα, τον Νοέμβριο του 1957. Κι εγώ, 10 χρονών παιδάκι τότε, είχα πάει μόνη μου στην εκκλησία και την είχα παρακολουθήσει.

ακούσατε αποσπάσματα από διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη μέσα από το συλλογικό τόμο «Διηγήματα», που αφορούν τη γραφική της δουλειά από το 1984 ως το 2018 με διηγήσεις. Διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού συγγραφέας και μην ξεχνάτε πως, όπως είπε και ο Μαρσέλ Προύστ, οι μέρες που ζήσαμε τόσο απόλυτα είναι ίσως εκείνες που τις περάσαμε με ένα αγαπημένο μας βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.
2: I'm still here. You have no idea who I am. I know who you are. And knowing you is like knowing me. It's not far. How true it is, you know nothing about me. And from cradle to grave,

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
7: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέλ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Αυστραλία και αυτό ήταν το «To Live the Sea», έτσι λέγεται. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απογευματάκι Πέμπτης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά.

Paint It Black, λίγο διαφορετικό, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και είναι Πέμπτη και έχουμε ταινίες στα σινεμά, το λέγαμε και πριν. Έχουμε δύο νέες ταινίες, το Συμπέθερη από Σόι και το Ειδική της Κόλαση. Ωστόσο, εμείς λέω να μιλήσουμε σήμερα για μια επανέκδοση, μια ταινία που ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια στα σινεμά και που θέλουμε, φαντάζομαι, πολύ να ξαναδούμε. Τρέξε Λόλα Τρέξε από το 1998 σε σκηνοθεσία Tom Tykwer. Και για την ιστορία, μάλλον η ίδια ιστορία εξελίσσεται σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Μια ταινία πραγματικά σινεφίλ και έχει ευρηματικότητα, suspense, χιούμορ και τρομερή σκηνοθεσία.

0: Sunny Afternoon. Κρατάω τη λέξη lazy, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει επίσης με το ότι είναι 5η-23 Ιουλίου και θέλω να σας ξαναπάω τώρα στη Γαλλία, σε αυτό εδώ.
1: Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
0: Feu Chatterton, έτσι λέγεται.
1: Je connais leur solitude. La mienne aussi.

Αυτές οι ιστορίες αγάπης που στα γαλλικά τραγούδια περιγράφονται με ένα πολύ ωραίο και κάπως δραματικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Feu Chatterton, c'est qu'on devient, έτσι λέγεται. Και με Σουλεάνς θα φτάσουμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο. Και μας ακούτε από τα ακουστικά σας τα κρυφά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις των Χούθη έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή, αυτοδιοικητική, πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes. This is a skeleton from outer
2: space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Είναι μια cosa muy intensa.

Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: μπορείτε καν.
1: The Bass Lexter Ensemble και La Vida de los Uruguayos, εκεί από το μακρινό πια 2009. Τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

Μούτι από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγουδοποιός που κέρδισε το 2018 το The Voice και κάνει πολύ ωραίες μουσικές που λέτε. Και έβλεπα λίγο πριν φύγουμε ένα άρθρο και έκανα κλικ, γιατί έχει πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί παρετούνται οι άνθρωποι ακόμα και από δουλειές που αγαπούν. Και γράφει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τη δουλειά του και είναι καλός σε αυτήν, έχει κάποιον λόγο να οδηγηθεί σε παρέτηση. Οι έρευνες, λέει, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αυτό είναι το εξής. Συνδέει βέβαια το άρθρο με τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία στο χώρο εργασίας και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από εμάς, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι παρετούνται ή οδηγούνται σε παρέτηση γιατί δεν εκτιμώνται. Όταν, λέει, οι εργαζόμενοι δεν την χάνουν σεβασμού ή εκτίμηση τόσο για την ίδια τη δουλειά τους όσο και ως άνθρωποι, όταν δεν υποστηρίζονται επαρκώς, ούτε εξελίσσονται σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, όταν δεν απομακρύνονται τα εμπόδια από την πορεία τους ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά και όταν η φωνή τους δεν εισακούεται ή αγνοείται, τότε βιώνουν αποστασιοποίηση ακόμα και κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους εργασίας. Αν αυτό, λέει, δεν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ο εργοδότης τους χάνει πνευματικά και ψυχικά και από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι πάβουν να είναι διανοητικά ή συναισθηματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν ουσιαστικά αποσυνδεθεί. Από αυτήν δεν αργεί η απόφαση να αρχίσουν να επικαιροποιούν τα βιογραφικά τους.

τραγούδια από τους Montefiore Cocktail και το 2006. Για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, έρχεται η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant, Alison Krauss από το Raising Sound που κέρδισε για ένα βραβείο Grammy το 2007. Φοβερή συνεργασία, Raising the Roof λίγα χρόνια αργότερα και μετά μέσα από το Saving Grace, το καινούριο άλμπουμ του Robert Plant, τον είδαμε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι 2026, θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Ήταν ο Robert Plant μαζί μας στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία να βλέπεις τον Robert Plant από κοντά, την ιστορία της μουσικής. Το Sunny Festival συνεχίζεται με φοβερές βραδιές. Water Boys και Soul to Soul θα απολαύσουμε στο Sunny Festival. Μια εκδρομή αν σε βγάλει ο δρόμος. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου. Και στον αέρα μας οι Rolling Stones διασκευάζοντας Amy Winehouse.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger Viber, Cosmos Radio στο Search, Viber, Messenger, social media, σελίδες μας παντού, σε Instagram, Facebook, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά μπορείς να ακούς μέσα από το earthecho.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με τον πιο απλό τρόπο για να τα βρίσκεις όλα, όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα podcast και φυσικά κόσμος 24 ώρες το 24ωρο. Δεν χάνεις καμία εκπομπή. Αν έχεις δουλειά ή βρεθείς κάπου αλλού και δεν μπορείς να ακούς ραδιόφωνο, μπορείς να μπεις στο ΕΡΤΕΚΟ. Το βράδυ, το πρωί, στο σπίτι όπου

τους Black Pumas. Αθήνα, διαβάζω μια φοβερά ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε τώρα το 2026 στην Αθήνα. Στη τελευταία θέση η Αθήνα βρέθηκε ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει το 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος του σούπερ μάρκετ 20,5%. Ενώ ο μέσος μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 2016. Πληρώνουμε κάποια πράγματα ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη.

23 Ιουλίου, σαν σήμερα ήταν όταν το 2011 μάθαμε τα σοκαριστικά νέα ότι ένα κορίτσι 27 ετών έφυγε από τη ζωή. Έμοιαζε να το περίμενε όλος ο κόσμος, γιατί έβλεπε την Amy Winehouse, τη βλέπαμε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ακύρωνε και συναυλίες, τις τελευταίες τις εμφανίσεις δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ένα κορίτσι που πέρασε τόσο σύντομα μέσα σε 27 χρόνια κατάφερε να μπει στο κλαμπ των 27. Σίγουρα εννοείται, γιατί συγκλώνησε με την ερμηνεία της, και αν σκεφτεί κανείς ότι η Amy Winehouse, τα τραγούδια της είναι απλά τραγούδια, απλά pop τραγούδια, pop soul τραγούδια, όμορφα, δεν θα περίμενε κανείς ότι ένα τραγούδια σε αυτό το ρεπερτόριο θα περάσουν σε αυτό το σημείο του χρόνου που δεν μπορεί να τα κάνει, να τα εξαφανίσει, να τα κουράσει, να φθαρούν καθόλου. Μπήκε στο κλαμπ των 27 γιατί έπρεπε να μπει, μέσα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν και έφυγαν στα 27, όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον, ο Κερτ Κομπέιν. Μπήκε γιατί της άξιζε η Amy Winehouse, γιατί ήταν αυτή η ηλιακτίδα, αυτή η στιγμή στην ιστορία, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πάρει αυτή τη λάμψη που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτή την έμπνευση που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, και να γράψει μια τεράστια ιστορία σε τόσο σύντομο χρόνο μέσα στη μουσική βιομηχανία, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια εποχή που είναι 10 φορές πιο δύσκολο να το κάνεις από τότε. Amy Winehouse, και αυτό γιατί ήταν από τις ερμηνεύτριες που ήταν φοβερά ειλικρινής. Γενναιόδορη, έγραφε τις ιστορίες της, τις έβαζε στο τραπέζι χωρίς φόβο, με γενναιοδορία, με αγάπη για αυτό που κάνει, και με πολύ έντονο χαρακτήρα το έκανε όλο αυτό. Και μιλούσε αλήθεια για τις στιγμές της, τις δικές της, μόνο τις προσωπικές της εμπειρίες, το βίωμά της, και αυτό πάντα, μα πάντα φτάνει απέναντι.

Back to Black, ζωντανά, συγκλονιστική η ερμηνεία της Amy Winehouse εδώ. Φεύγει το 2011 στα 27 της, 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο και τότε πολλοί άνθρωποι έστρεψαν και το βλέμμα στις ψυχικές ασθένειες, γιατί για το πόσο σοβαρό θέμα είναι και η κατάθλιψη που δεν περνάει με διακοπές και χαμογέλα βρε, η ζωή είναι ωραία. Πολλοί κόσμος που ήταν γύρω της μέσα από τη λάμψη της φήμης, της επιτυχίας της, δεν πρόσεξαν ενώ ήταν στην κατάσταση που ήταν. Πόσο σοβαρό και βαθύ ήταν το θέμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Ναΐκα, φοβερή Ναΐκα που την είδαμε και εδώ στην Αθήνα. 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ, road trip μουσικό είναι αυτό. Απογευματινό 5η 23 Ιουλίου, ο Ηλίας Δεδιαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Caribbean Queen τη λες, έτσι. Caribbean Fusion Artist of the Year βγήκε το 2025. Έχει κάνει την πορεία της αυτό το άλμπουμ. Βγήκε πάρα πολύ καλά και τραγούδια της έπαιξαν και, και στα Grammy, σε διαφήμιση, σε διαφημίσεις. Και πήρε και βραβεύτηκε και Caribbean Queen. Εμείς την ακούσαμε λοιπόν στο Welcome to Ecclesia από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. airteco.gr όμως η ευκολία. Και ψηφιακά στους δέκτες τηλεόρασής σας, ο κόσμος με ένα ζάπινγκ. Διαδικτυακά Ερτέκο. Όλες οι πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, το χρόνο που το θέλεις εσύ.

Χουλιέτα Βενεγκάς, Τίμπος Δωράδος, ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιά σήμερα και μαθαίνουμε το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερά τα πράγματα. Είχαμε ανάγκη από ένα διάλειμμα, δροσιάς.

Ήταν το Ανδίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες, με τον υπέροχο ήχο τους. Τα 54 κλείνει Άλισον Κράους σήμερα. Μια απίστευτη φωνή, από τις ωραιότερες και αγγελικές φωνές. Αγγελική φωνή, αυτό λένε όλοι. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να πει κανείς για την Άλισον Κράους. Αυτό ακούγεται σαν ένας άγγελος. Είναι η βασίλισσα της Bluegrass. Έχει πάρει βραβεία, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness για τα βραβεία που έχει πάρει. Βιολίστρια, τραγουδίστρια, είναι παραγωγός και φοβερή παραγωγός. Εντάξει, οι παραγωγές τους είναι καταπληκτικές στον Union Station. Η Άλισον Κράους γεννήθηκε 23 Ιουλίου του 1971. Ξεκίνησε σε τοπικούς διαγωνισμούς στα 8 της. Είχε μάθει κλασικό βιολί και η μαμά της σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να μπει σε διαγωνισμούς και μπήκε και κέρδισε. Υπέγραψε και σε εταιρείες το 1985. Ξεκίνησε μέσα από την Bluegrass, έφτιαξε, έγινε και γνωστή μέσα από το soundtrack των ταινιών Cold Mountain και Oh Brother Where Art Thou των αδερφών Cohen, από τα ωραιότερα soundtracks, και το έχει κάνει όλο η Άλισον Κράους. Έχει κερδίσει 27 βραβεία Grammy και έχει μπει στο βιβλίο Guinness από 46 υποψηφιότητες. Κατέχει μία από τις ψηλότερες θέσεις στη λίστα με τους πιο βραβευμένους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεσμού. Πήρε το National Metal Awards το 19, μπήκε στο Bluegrass Music Hall of Fame, έχει πάρει CMA Awards αρκετά. Η φωνή της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και θα την απολαύσουμε τώρα, θα της πούμε χρόνια πολλά. Και θα, πού να πρωτοπάει κανείς, έχουν βραβευτεί όλα τα άλμπουμς, είναι υπέροχα, έχουν κερδίσει και βραβείο για τις παραγωγές και για την ηχοληψία, μαζί της ο Τζέρι Ντάγκλας, ο Ντάντι Μίνσκι και μια ομάδα από τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο της Bluegrass. Και προσέξτε και στα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε πόσο συγκλονιστική είναι η παραγωγή και μέρος όλης της μουσικής και πώς ηχογραφεί τη φωνή της. Ακούς τις κιθάρες σαν να είναι, σαν να έχεις μέσα το κεφάλι σου μέσα στην κιθάρα.

It doesn't matter, ακούσαμε Nelson Krauss και τους Union Station. Είναι φοβερό ότι στην Ελλάδα δύσκολο να τους δούμε, τους Union Station και την Nelson Krauss, γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουμε αυτή την αγάπη στην Ελλάδα για την bluegrass και την country. Συγκλονιστικά τα άλμπουμ τους δεν είναι τυχαία. Με 27 γκράμμια αγκαλιά και 46 υποψηφιότητες βραβεύεται πάντα η αριστεία αρκετές φορές, ιδιαίτερα σε αυτό το είδος μουσικής, γιατί όλες οι παραγωγές τους είναι τόσο προσεγμένες, είναι φοβεροί επαγγελματίες, είναι από τους μουσικούς που είναι βιρτουόζοι όλοι και έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι παίζουν, αλλά επιλέγουν πάντα την απλότητα και την κομψότητα, γιατί το είδος αυτή της μουσικής, όπως είχε πει και ο Γουίλι Νέλσον, είναι τρία κόρντα και η αλήθεια του είναι τραγουδοποιεί. Τους νοιάζει η αλήθεια και να τη μεταφέρουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα από τις παραγωγές τους. Εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί, που είναι συγκλονιστική η δουλειά που έχουν κάνει, το River in the Rain από τον Roger Miller για το musical Big River το 85, το κάνει Alison Krauss το Windy City, ένα σπουδαίο άλμπουμ του 2017. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε τώρα παρέα μια πολυτέλεια της ενορχήστρωσης. Εξελίσσεται ως μια μπαλάντα, συνδυάζει όλα τα roots, την country, την κιθάρα, τον μπάσο, τα ατμοσφαιρικά έγχορδα που μπαίνουν μέσα και είναι φοβερά ισορροπημένα μέσα στην παραγωγή. Μιμείται τη φύση, γιατί το τραγούδι λέγεται River in the Rain και προσπαθεί με την παραγωγή να σε βάλει μέσα σε αυτή τη βροχή, στον άνεμο, με το αργό τέμπο που αντικατοπτρίζουν τη γαλήνη, την ανεξέλεγκτη δύναμη του νερού. Είναι αργό, στοχαστικό, ο ρυθμός υποβλητικός, επιβλητικός, δίνει χώρο στη σιωπή, στην αναπνοή, την αγγελική ερμηνεία της Alison Krauss, που είναι αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει. Η μελωδική γραμμή δείχνει τη διαδρομή του νερού, περνώντας από χαμηλές νότες σε φωτεινές κορυφές, μελαγχολία. Οι δυναμικές είναι ακριβώς όπως πρέπει και τα όργανα που έχουν διαλέξει, που ξαφνικά νιώθει σαν να συμβαίνει κάτι φλαμένκο μέσα, ενώ δεν γίνεται, γιατί είσαι σε ένα κάντρι περιβάλλον. Η απόλυτη κομψότητα του ήχου και της ερμηνείας.

Και δίνει έτσι και να νομίζεις ότι λίγο κάτι μπαίνει από Μέξικο στον τρόπο που έχει μπει αυτό το όργανο. River in the Rain, η απόλυτη κομψότητα σε όλα, στην ερμηνεία, σε ό,τι ερμηνεύουν μέσα, όλη η μουσική, στην παραγωγή, ο τρόπος που έχει γίνει, ή η ευαισθησία αυτή και η αγάπη στη λεπτομέρεια. Όπως έλεγε και ο Βίτκενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Και αφού είπαμε λοιπόν, βρεθήκαμε στον απλό και όμορφο κόσμο της Bluegrass και είχε λίγο μια Mexican σπόντα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, έμεινε εκεί. Εμείς θα πάμε στην Ισπανία όμως. Με Alberto Iglesias από το Άμπλικο Νέγια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Morrissey στο It's Over, Roy Orbison μαζί με την LP εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6 με λίγη συννεφιά, με θερμοκρασία να πέφτει το Σαββατοκύριακο. 23 Ιουλίου, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται ο Μπάμπης Δούκαρος, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip, μουσικό. Απογευματινό πάντα στον κόσμο. 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Viber και εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Στο Messenger, τρόπι πολύ. Nick Cave στον αέρα. Στις, νομίζω, μία από τις πορεότερες στιγμές του.

Nick Cave and the Bad Seeds, ακούσαμε το Weeping Song. 2-10-60-66-429. Τηλέφωνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό για να καλείτε εδώ στο στούντιο. Viber, Cosmos Radio σε ένα search, Messenger. Στέλνεις μηνύματα, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Edgar Bruton Band στον αέρα μας. Κόσμος τα ραδιόφωνά σας.

Martin Garrix Bluton Band ακούσαμε το Thinking of You και σε ένα κόσμο νέο θα μεταφερθούμε. Κούβα και Μέξικο. Alex Cuba και η Lila Downs στο Mundo Nuevo. Πολύ ωραία συνεργασία το 21.

λατρεύω. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία πάντα, τα ξύλιλα Downs. Είναι πραγματικά υπέροχη. Ερμηνεύτρια εδώ μαζί με τον Άλεξ Κούμπα έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο περιβάλλον. Θυμάμαι μια συνέντευξη της Ροζαλία τώρα πρόσφατα το χειμώνα που βγήκε το καινούριο της άλμπουμ και έλεγε στη συνέντευξη, χρησιμοποίησε μια φράση από στίχο του Λέοναρ Κοέν που λέει ότι, που μιλάει για τις ατέλειες, ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν ρογμές και από αυτή τη ρογμή περνάει ουσιαστικά το φως, θέλοντας να πει ο Λέοναρ Κοέν με αυτό ότι δεν υπάρχει τελειότητα, ότι οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, όλοι έχουμε ρογμές, ατέλειες και σπασίματα, και αυτές οι ρογμές είναι που, στο σημείο που μπαίνει όλο το φως, δηλαδή η αλήθεια, η αυθεντικότητα, οι ατέλειες κάνουν κάθε κατάσταση. Αυτό εννοούσε ο Λέοναρ Κοέν. Αλλά ήταν φοβερό ότι η Ροζαλία το χρησιμοποίησε αυτό και έλεγε στον άνθρωπο, στον δημοσιογράφο, λέει, εγώ το κάνω πάντα, λέει, αυτό που λέει ο Λέοναρ Κοέν, και αφήνω μια ρογμή για να περνάει το φως. Βέβαια ο Λέοναρ Κοέν το δόλιωσε, εννοεί δεν υπάρχει επίγνωση της ρογμής, προφανέστατα. Αυτό είναι που κάνει την αυθεντικότητα. Η επιτομή της αυθεντικότητας είναι αυτό. Δεν υπάρχει επίγνωση, ότι υπάρχει η ρογμή. Και έτσι περνάει λοιπόν το φως. Μέσα από αυτές τις ατέλειες, τις αδυναμίες, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς, η Ροζαλία έχει επίγνωση. Τις ατέλειες τις κάνει επίτηδες. Αλλά αν κανείς σκεφτεί αυτό που είπε, μετά παίζει το Καταλίνα και το ξεχνάει. Δηλαδή το Καταλίνα, εδώ η ερμηνεία της, είναι αρκετή για να ξεχαστεί αυτό που είπε.

μουσικό περιβάλλον, νομίζω ότι είσαι στο δάσος. Με περίεργα είδη πουλιών και ζωάκια. Κάπως έτσι. David Walters, Μπαλακής Ισόκος, στον αέρα μας κόσμο, στα δυο φωνά σας, 93,6. Διαβάζω εδώ, θάψαν ένα iPhone για να το βρουν οι άνθρωποι μόνο το 2276, όχι πριν, και σοκαριστούν. Ενώ μετά, έτσι να δουν την ιστορία, πώς μιλούσαμε το 2000.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος 93,6.

Lean and Jean, το νέο άλμπουμ The Warren Treaty, αυτό το ζευγάρι, στο 2026 αυτό που ακούσαμε. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, είναι βραδάκι, έρχεται 5η, 23 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτωλεν εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κάπως η δροσιά έρχεται το Σαββατοκύριακο, αυτό μαθαίνουμε. Συννεφιές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Υπάρχει ένα, αυτό το Painted Black. Υπάρχει. Κυκλοφόρησε τώρα. Έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Και είναι διαφορετικό.

Painted Black, Genesis of Osho, λοιπόν, αυτή η διαφορετική εκτέλεση του Painted Black. Ευχάριστη θα λέγει κανείς. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και διαδικτυακά ακούσουμε από το erteco.gr. 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Τόνο Τζο Βάιτ, το 43 έφυγε το 18 στα 75 του, η Αλεπού του Βάλτου. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Swamp Fox, γιατί ήταν πρωτοπόρος του Swamp Rock. Ο Τόνι Τζο Βάιτ έγραψε σπουδαία τραγούδια και για την Ντίνα Τέρνερ έγραψε, που ήταν παραγωγός ο Μαρκ Νόφλερ, έγραψε το Rainy Night in Georgia και ηχογραφήθηκε και το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι από τα πιο ωραία του Τόνι Τζο Βάιτ, ηχογραφήθηκε και από τον Elvis, Tom Jones και ποιος άλλος, Τζον Μποναμάσα. Ο οποίος Τζον Μποναμάσα έκανε tribute στον Rory Gallagher. Τώρα φέτος, tribute στον Rory Gallagher. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Μα κάτσε, η σκέψη. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

0: Pop Salad. Α, ναι, Tony Joe White, επέτειος γέννησης. Γεννήθηκε 23 Ιουλίου, σαν σήμερα. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το διασκευάζω Μπονα Μάσα, αλίμονο. Αλλά το φοβερό είναι ότι έχει κάνει tribute στον Rory Gallagher που μόλις κυκλοφόρησε. Και φυσικά καλά παίζει ο Τζον Μπονα Μάσα, αλλά επιλέγει πάντα πράγματα που είναι πολύ μακριά από την αισθητική του, ας πούμε. Και το άλμπουμ δεν θυμίζει ποτέ το Rory Gallagher για κανένα λόγο. Θυμίζει τον Μπονα Μάσα που παίζει τα δικά του, αλλά όχι τον Rory Gallagher. Rainy Night in Georgia του Tony Joe White. Το έκανε γνωστό ο Brooke Benton.
1: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Johnny Cash. Πόσο ωραία μπορεί να πήρε το τραγούδι το Depeche Mode. Η John Baez στον αέρα μας να ερμηνεύει Dylan.

Live απολαυστική η Joan Baez στο Don't Think Twice, It's All Right του Bob Dylan. Ο Dylan πάνω σε μια συνέντευξή του μιλούσαν για τους καλλιτέχνες, individual performers τους λέει ο Dylan, που κάποιους καλλιτέχνες που είναι αυθεντικοί, είναι της αυθεντικής σχόλης όπως το λέει, οι καλλιτέχνες που δεν με την απόλυτη έννοια της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας, που δεν θα μπουν κάτω από κανέναν και δεν θα αλλάξουν, δεν υποτάσσονται στην πραγματικότητα κανενός. Και είναι πολύ λίγοι και πολύ σημαντικά ονόματα αυτά που αναφέρει ο Dylan από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και όχι μόνο της μουσικής. Μιλάει για πολλούς καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς έχει και την Amy Winehouse. Σε αυτούς τους τόσο λίγους που μπόρεσαν και το έκαναν αυτό στο πέρασμα της ζωής τους. Σαν σήμερα έφυγε η Amy Winehouse 23 Ιουλίου, το 11 στα 27 της.

Όμως βέλεγε στη Love Me Tomorrow, φεύγει το 11 στα 27 της, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βροχή διαβάζω ότι έρχεται, λίγο αργότερα και Παρασκευή. Παρασκευή μπορεί να έχουμε βροχές, θερμοκρασία χαλαρώνει, λίγη δροσιά. Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, ο Μπάμπης Δούκαρος. Φροντζέ τον ήχο, Έλιφ Σάντσες και Πέτρος Αδάμ ακολουθεί εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,65 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν μπορείτε να πείτε φίλες και φίλοι, έξω δρόσησε. Τώρα έχει 26 βαθμούς, έχει και αεράκι, ό,τι πρέπει. Είναι μια κανονική βραδιά του Ιουλίου. Για αρχίζει και βραδιάζει έξω σιγά σιγά σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Και μετά την προκόπη πάμε να συναντήσουμε τον Kid Loco. Happy Together.

Αυτός είναι ο Kid Loco, ο Kid Loco από την Γαλλία, ο Kid Loco που βάζει πάντα μέσα την ηλεκτρονική μουσική, τη γαλλική ηλεκτρονική μουσική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτός ο DJ, remixer και παραγωγός, αλλά έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ ο Kid Loco, όχι μόνο διασκευές, πανεκτελέσεις και remix, βάζοντας και την acid jazz και την trip hop και πολύ περισσότερο το down tempo σε αρκετές μουσικές και αρκετά θέματα, αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν κάνει αίσθηση εδώ και χρόνια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο, Cosmos και Cosmos Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε. Mixer, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Πού βρίσκεστε, διακοπές, τι ωραία που περνάτε. Να τα βλέπουμε, να ζηλεύουμε. Και πάντα απαντάμε εδώ από την οθόνη του υπολογιστή μας, να τα βλέπουμε. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame, the thousand dreams I dream.

Λοιπόν, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τώρα με τον Ηλία Διαμάντη. Μ' αρέσει γιατί κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Από το Am I the Same Girl, ποια ήταν η εκτέλεση που έγινε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ γνωστή. Ήταν βέβαια η εποχή από, από την Barbara Racklin, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, το 69, εκεί και το καλοκαίρι της αγάπης. Am I the Same Girl το έκανε διασκευή και η Dusty Springfield στο τέλος του έτους και οι Swing Out Sisters, έτσι, αυτό το synth pop συγκρότημα σχήμα που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Manchester. Εκεί λοιπόν ήταν οι Swing Out Sisters, όπου το έκαναν επιτυχία η Corinne και ο Andy, όπως τους θυμόμαστε.

0: Rehab, the top 10 record.
1: Rehab, λοιπόν, από τα ραδιοφωνικά, από τα BBC Radio Sessions του 2016, όταν ο Pete Michell είχε καλέσει στην εκπομπή το 2006 την Amy Winehouse. Τι ωραίο που ήταν αυτό το Rehab. Έτσι όπως ακριβώς το είχε πει τότε για τις ανάγκες του νέου της δίσκου της Amy Winehouse, και βέβαια όλο το πρόμο το έκαναν φυσικά στο BBC. Αυτά τα Radio Sessions βρέθηκαν πολλά χρόνια μετά, τα βρήκε ο Μαρκ Ρόνσον. Το καλό με το BBC είναι ότι δεν πετάει τίποτα. Δηλαδή το υπόγειο του BBC μέσα βρέθηκαν τα τραγούδια των Beatles, βρέθηκαν σε ταινίες, σε ταινιάκια επάνω με φάσες τα οποία δεν είχαν γράψει. Έχει 2 εκατομμύρια μπομπίνες. Και βάλει αυτή τη στιγμή το αρχείο του BBC κάτω, και αρκετές από αυτές κανένας δεν έχει πάρει και δεν έχει πετάξει πράγματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν αρχεία και βρίσκονται. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα που τιμάνε την Amy Winehouse. Την τιμάνε, τη σκέφτονται, γιατί σας σήμερα έφυγε η Amy Winehouse το 2011, ετών 27. Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ημερομηνία γιατί ήταν αφενός μεν Σάββατο και η είδηση βγήκε αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Εξάλλου εκείνη την ώρα είχε ανακοινωθεί και άρχισε να μαζεύεται και κόσμος έξω από το σπίτι της. Και θυμάμαι τότε ένα στέλεχος της Universal εδώ από την Ελλάδα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις τι γίνεται, έφυγε η Amy Winehouse. Ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, είχα τη Δευτέρα. Και θυμάμαι όλο τον κόσμο που ήταν στην κυριολεξία μου διασμένος. Πέσα κάπου μουσική, ένα DJ set το βράδυ του Σαββάτου. Και ήταν όσοι το είχαν μάθει, γιατί μετά βέβαια ανακοινώθηκε και στα δελτία ειδήσεων και παντού. Όλος ο κόσμος ήταν πραγματικά μουδιασμένος για μια τραγουδίστρια που σίγουρα, εάν δεν είχε μπλέξει τόσο πολύ με το αλκοόλ και με την κατάθλιψη πάνω απ' όλα, θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Τόνι Μπένετ, το έχουν πει άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, το είπε η Lady Gaga αργότερα, το είπε η Marianne Faithfull, το είπαν οι U2 και πολύ περισσότερο ο Μαρκ Ρόνσον, ο οποίος είχε αφιερώσει το Uptown Special, το δίσκο του, στην Amy Winehouse, γράφοντας από πίσω και μια αφιέρωση μεγάλη. Amy Winehouse, λοιπόν, όπου πάνω στα τραγούδια και στο στυλ της και το στυλιστικό και όλα έχουν ακολουθήσει γενιές και γενιές τραγουδιστριών. Olivia Rodrigo. Can't

Αυτή είναι η Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Αυτό είναι το καινούργιο της άλμπουμ. Τώρα έχει κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου. Και αυτή η συνεργασία που έκανε με τον Robert Smith σε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά εντυπωσιακή για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ταιριάζει και στους δύο. Δεύτερον, για κάποιο λόγο το έχουμε ξαναπεί αυτό, η Olivia Rodrigo, μάλλον ο Robert Smith, έχει ένα τεράστιο έρωτα με την Olivia Rodrigo. Καταρχήν τη βοήθησε πολύ όταν ανέβηκε στο Glastonbury Festival το 2025 η Rodrigo και τραγούδισε πάνω δύο κομμάτια. Τραγούδισε μαζί και το Friday I'm in Love και το Just Like Heaven. Κάτι το οποίο γενικά δεν το κάνει εύκολα ο Robert Smith για νέα τραγουδίστρια. Από την άλλη, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αυτή η τραγουδίστρια έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μια παραδοχή. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από την Καλιφόρνια. Έχει τον ήχο της Καλιφόρνια. Έτσι, έχει τη ροκ, έχει τη φόλκ, έχει και το indie ιδιαίτερα. Αν και διαβάζοντας μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Billboard πριν από 2-3 χρόνια, είχε πει ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από την Taylor Swift και από τον ήχο της Lordi, την γνωστή μας Lordi από την Νέα Ζηλανδία. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Matt Berninger με τη Ροζαν Κάς μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το κομμόρο και η Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε την παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 23 Ιουλίου, 35 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός λοιπόν είναι ο Gidkin και το Where the South Winds Wail, το καινούριο του άλμπουμ, το Night Reaper. Ένα τραγούδι που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο της Καλιφόρνιας, στον ήχο της δεκαετίας του 50 και του 60. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το έφτιαξε με σκοπό, το ηχογράφησε καταρχήν στη Νέα Ορλεάνη. Αφετέρου βάζει μέσα αρκετά στοιχεία από τον ήχο του γκαράζ και από τον πολύ συγκεκριμένο ήχο που είχαν στην Καλιφόρνια. Θα έλεγα αν το ψάξετε λίγο και στο Ντιτρόιτ και στο Σικάγο τη δεκαετία του 50, του 60, συγγνώμη, είναι αυτό το γνήσιο κλασικό γκαράζ ροκ 62-65, αυτός είναι ο ήχος. Και εμείς πάμε, αφού είμαστε που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον Fantastic Negrito. Όταν έγραψε και κυκλοφόρησε και τον Nipa Dip σε μια alternative acoustic version, πάρα πολύ ωραία.

Αυτός είναι ο Fantastic Negrito. Είχα τη χαρά του. Είχαμε μιλήσει με τον Fantastic Negrito. Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από 4 χρόνια, λίγο πριν έρθει για δεύτερη φορά στη χώρα μας, και πολύ περισσότερο όταν είχε πάρει το 3ο του Grammy. Και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτός ο καλλιτέχνης, όπου μας έχει γεννηθεί στη Μασαχουσέτη, έχει μεγαλώσει στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Είχε 15 παιδιά η οικογένεια. Ήταν το 8ο παιδί από τα 15. Και ενώ είχε ξεκινήσει στη Μασαχουσέτη, πάει στην Καλιφόρνια, πάει στο Όκλαντ, ξεκίνησε ακούγοντας κυρίως τις μουσικές του Prince, και έμαθε μουσική μπαίνοντας μέσα στα teaching classing rooms στο πανεπιστήμιο στο Berkeley στην Καλιφόρνια, ενώ αν και δεν ήταν φοιτητής, γιατί ήθελε λίγο πολύ να προσπεράσει και να μπορέσει να αφήσει πίσω του ό,τι έκαναν οι νέοι εκείνη την εποχή στο Όκλαντ και μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε μια περιοχή που ήταν πυγμένη στα ναρκωτικά, και ήταν και ένας από τους λόγους που κάποια στιγμή σταμάτησε τη μουσική. Έπαθε ένα τροχαίο πάρα πολύ σοβαρό, πήγε να του κοστίσει τη ζωή του. Εκεί σταμάτησε να τραγουδάει για πάρα πολλά χρόνια και επανήλθε μεγάλος ηλικία, κοντά στα 60 ο Fantastic Negrito, αλλά από την ώρα που μπήκε και άρχισε να τραγουδάει, έβαλε τη folk, την blues και την R&B και έφτιαξε ένα δικό του μουσικό ιδίωμα. Μου το είχε πει, δεν το θυμάμαι πώς το λένε, και όταν έβγαλε το Please Don't Be Dead και αργότερα βέβαια το White Jesus Black Problems, ήταν τα άλμπουμ, πάνω σε αυτό το άλμπουμ είχαμε μιλήσει το 22, ήταν εκεί πραγματικά που έκανε το μεγάλο μπαμ και εκτοξεύθηκε η καριέρα του στα ύψη. Έχει βγάλει και άλλα 2 άλμπουμ από τότε. Καλός μουσικός, καιρός μουσικός ο Fantastic Negrito, και μπορεί να σου διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις, και όχι πράγματα που μπορεί να κάνεις και μπορεί να σου κοστίσουν.

Soul Force, λοιπόν, Susan Tedeschi παρέα με τον Dion. Εξαιρετική μελωδία, άλμπουμ σε παραγωγή του Joe Bonamassa για τον all-timer και τον βραβευμένο Dion, όπου διανύει μια δεύτερη, τρίτη νεότητα, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, για τον Dion, για αυτόν τον τραγουδιστή, καλλιτέχνη που έκανε μεγάλη επιτυχία στα 60's με το Runaway Sue και με πολλά άλλα κομμάτια. Αλλά καλώς βρέθηκε ο Joe Bonamassa στο δρόμο του εκεί στη Νέα Υόρκη και με την δισκογραφική εταιρεία που είχε φτιάξει, δίνοντας στέγη σε αρκετούς μπλουζίστες και rock and rollers που δεν είχαν στέγη για να μπορούν να βγάλουν ένα δίσκο. Ένας από αυτούς ήταν και με την βοήθεια των φίλων του, βέβαια. Οι φίλοι του Dion είναι ο Springsteen, ο Dylan, ο Paul Simon, φυσικά ο Joe Bonamassa και πολλοί άλλοι. Έβγαλε λοιπόν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν είναι ένα, βασικά είναι τρία. Είναι τριλογία, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και συνεχίζει να γράφει και να τραγουδάει. Όπως ακριβώς αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται στο Graceland η πολύ μεγάλη γιορτή. Γιατί για γιορτή πρόκειται πια, όταν η Graceland τέτοιο καιρό, και λέω από τώρα, οργανώνεται, γιατί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή στη μνήμη του βασιλιά του Rock'n'Roll, γνωστή ως Elvis Week, εκεί στο Memphis, στο Tennessee, περιλαμβάνοντας φυσικά συναυλίες, διαγωνισμούς, αφιερώματα, πάνελ, συζητήσεις, και μαζεύεται όλος ο κόσμος, με το πιο γνωστό να είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα της 15ης Αυγούστου, όπου είναι η λεγόμενη γιορτή με την καθημερωμένη αγρυπνία με τα κεριά του, Annual Candlelight Vigil, έξω από την έπαυλη, όπου χιλιάδες άνθρωποι και θαυμαστές περπατούν σιωπηλά μπροστά από το χώρο ανάπαυσης του βασιλιά, όπου εκεί βέβαια μαζεύονται όλοι και φυσικά τραγουδάνε, έτσι. Φέτος θα εμφανιστεί ο John Oates, ο θρυλικός τραγουδιστής από το ντουέτο των Daddy Hall and John Oates, θα εμφανιστεί ζωντανά σε ένα ειδικό event που λέγεται EP Core Live. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως και ο Larry Gatlin, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός της country, που έγραψε τις επιτυχίες του Elvis. Έγραψε το Bitter There Are, το Harder They Fall, το Help Me και πολύ πολύ άλλη, βέβαια, μουσική που δεν χρειάζεται να σου πω γιατί δεν τους ξέρετε, κυρίως με έμφαση στη rock and roll και φυσικά στις gospel ρίζες του βασιλιά.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr και φυσικά Andrew Watt από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, ένα άλμπουμ που έχει υπογράψει ο Andy Watt, και αν το ακούσετε, άμα ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ, ολοκληρωμένη τη δουλειά του τελευταίου άλμπουμ του Paul McCartney, θα δείτε και πάρα πολλά κοινά που μπορεί να έχει με το άλμπουμ των Rolling Stones, και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο σκέψης και στην παραγωγή που κάνει ο Watt τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους ηχογραφήσεις. Δεν έχει να κάνει αν είναι οι Stones ή αν είναι ο McCartney ή αν είναι η Pulp, αν είναι η Pearl Jam. Υπάρχει, ο κάθε παραγωγός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τον αποτυπώνει επάνω στις ηχογραφήσεις, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Andy Watt, και είναι ίσως και ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είναι και ο νούμερο ένα παραγωγός στον κόσμο, γιατί από πίσω του κρύβεται, δεν κρύβονται, είναι εμφανέστατες μάλλον, και ηχογραφήσεις Lady Gaga και ηχογραφήσεις του Elton John και το τελευταίο το άλμπουμ που περιμένουμε από τον Elton John και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου, Ηλίας Διαμάντης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θεωρείται αυτός ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Από το 1979, όπως τώρα έχουν ψηφίσει επίσημα, η πολιτεία. Ψηφίσαν τότε το τραγούδι του Ray Charles, αλλά το τραγούδι παραμένει πάντα το ίδιο. Georgia, Georgia.

Don't Change My Mind, λοιπόν, από το Old Soul, από τον Steven Marley, από το γιο του Bob Marley. Ο Steven Marley, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί στην Τζαμάικα, στο Kingston, έχει μεγαλώσει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στο Delaware και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κύριους εκπροσώπους της μουσικής που ηχογραφεί αφενός μεν η οικογένεια Marley κατά καιρούς τα κομμάτια και τα τραγούδια αφενός μεν του πατέρα τους, αφετέρου και ο ίδιος, όπως και με το Ζίκη και με τη Σάρον Marley και γενικά με την οικογένεια των Marley και Melody Makers, όπως τους λένε, ηχογραφούν πάντα εξαιρετικές μελωδίες. Είναι μεγαλωμένος, βέβαια, μένει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το Delaware και το Kingston πάμε μία βόλτα στη Νέα Ορλεάνη. Με τα θάνατον κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ μέσα από τα τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του ο Dr. John.

του Dr. John. Και έχουμε τη χαρά φυσικά να το ακούμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Τζούκα Σάβες. Take me back to P.O.E. Κομικός, τραγουδιστής, συγγραφέας. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένος στο 38, τώρα έφυγε πριν από 2-3 χρόνια από τη ζωή. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Και αυτό είναι ένα τραγούδι παλιό του Ζόρτζι Μπέν, όπως ακριβώς το έχει πειράξει ο Σόνο Ρίτσμο στη Γερμανία.

και πένα και πένα. Ο τηλεφώνητο κουνο βαμέντε. Παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το Φροσαμπρούτα. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε ο σονορισμός στην Γερμανία. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με μια μελωδία που είχαν γράψει Climax Blues Band. Αλλά εδώ τη διασκευάζουν οι Fun Loving Criminals. Couldn't get it right.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
1: Κόσμος Radio.gr

και I Want You. Time Like Music Remix. Και ωραίο remix, γιατί το I Want You, όσο κι αν μας αρέσει, είναι ένα δύσκολο τραγούδι να remixαριστεί σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 36 λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα στον κόσμο σε 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το μομέντο να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, είτε πέρασαν, είτε δεν πέρασαν, είτε έγραψαν και έπιασαν τα μόρια που μπορούν να υπολογίσουν για το που θα συνεχίσουν ή το που θα μπουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές εισαγωγής. Από την άλλη, αν κάποιος δεν κάνει κάτι φέτος και δεν μπει εκεί που θέλει, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, αυτό το λέμε γιατί έχουμε και εμείς παιδιά, ποτέ δεν σταματάει η ζωή. Πάντα η ζωή συνεχίζεται και πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι και καλύτερο. You never find another love like mine. Μας τα λέει ο Μάριο Μπιόντι. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο. Στην παλιά επιτυχία με τη βελούδινη φωνή του Ρουλόους. You'll never find

never find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι που αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον ήχο, τον ήχο των 70's, από ένα τραγούδι που γράφτηκε και είναι σήμα κατά τεθέν του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και λόγω του Lou Rawls και φυσικά λόγω του Leon Huff, γιατί ο Leon Huff έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Leon Huff ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στην εξέλιξη του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Soul, όπου έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον ήχο της Stax και της Motown όσον αφορά το κομμάτι της soul μουσικής και πώς το διαχωρίζουν, γιατί μεν, αν έχετε ακούσει τον ήχο της Φιλαδέλφια, ναι μεν έχουν πνευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown. Και ιδιαίτερος ο χαρακτήρας του Philadelphia Sound έχει μείνει στην ιστορία. Ολόκληρο μουσικό κίνημα. Bon entêter.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε λίγο αύριο. Αύριο λέει ότι θα βρέξει, οπότε να έχετε το νου σας. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την τρίτη μέρα θα είναι πάλι καλοκαίρι. Και λοιπόν, και να η όλοι οι διαμαντισάν στον ήχο θα παραμείνει. Μουσικές επιλογές από τη Ρούμπινη Σταγκουράκη. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι εδώ μαζί σας από το πρωί. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκι.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός, μουσικός, ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Με αυτό εδώ το Run Like the River σας υποδέχομαι στον κόσμο μου, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. 3wcosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Ροάννα Μουχ παίρνει τους δικούς του De La Soul και φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, εδώ στην καινούργια του δουλειά, μαζί με τη Μάρτα Σλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through.

φτάσαμε στον Bonobo και τις δικές του μουσικές. Μονάχα αυτός και εμείς, Me and You, είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε από την καινούργια του δουλειά.

κούρια κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα και φτιάχνουν το Bam και Rare, το κομμάτι που μόλις ηχογραφήθηκε.

Ζει η Ουζία από την Πολυνησία και οι φαβέλες στο remix τους. Πριν από 2 χρόνια έβγαλε αυτό.

Ay, niña, vaya.

να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί τους.

0: τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σκλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money call, money go, money fee, yo we go. Money green, money red, money money in your head.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: It's more cheaper and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη πάντα είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, τον Νίκο μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, ένα το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: Πέρασε.
1: RL Burnside από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής. Εδώ ένα bad luck city που ήρθε για να μείνει.
2: Hello, a lot of people don't know about that. Cause I've never been there. But I've been there and I know.

0: Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρι.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος Radio.gr.

Oh, I guess we need to feed the cats. Ακούτε Κόσμος.